Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641046922. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 2641026286. 2641046746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο.
3: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τη σκόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
5: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
6: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
5: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
7: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
8: Με τη μέθοδο Dallas.
7: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
8: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
7: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
8: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
7: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
8: Dallas.
7: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
8: Τηλέφωνα 26410-45544
7: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
2: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
10: γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
11: Το Double Espresso Café.
10: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
11: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
10: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
11: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
10: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
11: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
10: Double Espresso Café.
11: Διπλή απόλαυση. Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
12: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
13: Ψητοπολείο θεμελής.
12: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
12: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
13: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
14: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
3: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
4: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
3: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
4: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
3: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
5: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
6: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
7: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
8: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
10: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον κόμβο Σικιάς.
11: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
12: Μάλιστα.
11: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
12: Μέρι.
11: Έλα.
12: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
11: Γιατί?
12: Παίρνω στον καλύτερη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
2: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
13: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
10: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
14: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
15: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει, φως που σε ταξιδεύει, εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
5: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
4: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
5: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
6: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
5: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
8: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
9: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
10: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
11: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
11: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Για ατελείωτες βουτιές.
11: 6976 79 80 23.
12: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumet. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumet. Τηλέφωνο 2641551445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρία.
13: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
17: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Στον Focus FM 103,6 αλλά και στο Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη σήμερα, 29 του Μάη του 2026, τελευταία Παρασκευή αυτού του μήνα και το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται όσον ούπο και τριημεράκι του Αγίου Πνεύματος, μια χαρά θα πάει. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι και τις 8. Και το Σάββατο βέβαια από τις 7 μέχρι και τις 9 να κοιμηθούμε μία ώρα παραπάνω. Μία ώρα, τι ζητάμε. 69-074-83-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να στείλετε, στείλτε το. Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Ξύπνησα το πρωί, βγήκα όμορφα και ωραία από το σπίτι, έχω κάνει καφεδάρα, λέω εντάξει πάμε να κάνουμε εκπομπή. Πώς πλησιάζω το αυτοκίνητο ρε παιδί μου, κοιτάζω κάποιος είναι μέσα στο αυτοκίνητο, λέω αυτός αποκλείεται να είμαι εγώ. Πηγαίνω από δίπλα, βλέπω τον τύπο, έχει σπάσει το τζάμι, έχει μπει μέσα, σκαλίζει εκεί, πάει να ξυλώσει τις οθόνες, δεν ξέρω εγώ τι πήγε να κάνει. Του κοιτάω, με κοιτάει, αδερφέ με λέει, έτσι το βρήκα, δεν το έκανα εγώ. Τι έτσι βρήκες μου. 5 και 10 το πρωί αυτή η στιχομηθεία τώρα. Πάει να βγει από το αυτοκίνητο, δεν τον αφήνω να βγει. Και γίνεται ένα μπατυρντή 5 και 4 το πρωί, άστα να πάνε στο διάλογο, δηλαδή δεν υπάρχει. Καλά που βγήκε ο γείτονας, πήδηξε από τον μπαλκόνι, μας είδε, γιατί μπορεί να είμαι στο αυτόφορο τώρα. Και τελικά καταφέραμε και ήρθαμε να κάνουμε εκπομπή. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Εχ, τι τραβάμε. Είναι από αυτούς τους περίεργους που μας έχουν φέρει τους εισαγόμενους που τους προστατεύουν οι ΜΚΟ και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω αν την άλλη μέρα αυτή κάνει καμιά ΜΚΟ και μου κλέψει το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω. Είναι τραγικό δηλαδή. Δεν μπορείς να ησυχάσεις ρε παιδί μου σε αυτή την πόλη. Δεν γίνεται. Πας να ξεκινήσεις την ημέρα σου και να πάει στραβά εκεί. Και είναι και Παρασκευή σήμερα. Άντε να συνέβαινε τη Δευτέρα ρε παιδί μου, λες Δευτέρα είναι κομμάτια να γίνει. Άρα Παρασκευιάτικα. Τέλος πάντων λοιπόν, να στείλω καλημέρα στο Βαμπύρ εδώ πέρα. Έλα καλό μου, τι έπαθες κι εσύ τώρα. Καλημέρα στην Κύρα, καλημέρα στο φίλο μου και αδερφό το Στέλιο. Μοναδικός και ακατέργαστος λέει όπως είσαι. Ακόνισε τις φαλτσέτες σου και ξεκίνα να κόβεις. Καλημέρα Στέλιο. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στους Έλληνες, στους Απανταχού. Λέει χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι ο ηθοποιός Τραμπ είναι το Τραμπ το τελευταίο. Δεν πρόκειται λέει να δεχτεί τη συμφωνία γιατί είναι δίδυμος, διπρόσωπος. Τι εννοείς δίδυμος στο ζώδιο και μεγάλος κολοτούμπας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στο Μιχάλη από το Βόλο και στον Οδυσσέα. Καλημέρα στη Σούλα, καλή Παρασκευή λέει να έχουμε. Καλημέρα στο Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Εύχομαι καλή επιτυχία λέει σε όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα στην κόρη μου που δίνουν πανελλήνια. Σημαντικότερο από την επιτυχία είναι ευτυχία, εννοείται αυτό. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που θα ξεκινήσουν πανελλήνιες. Μην τα πιέζετε να γράψουν, να γίνουν, να κάνουν. Αφήστε τα να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Θεός μεγάλος είναι και να είστε σίγουροι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αξία δεν χάνεται. Καλημέρα στην Τίνα, αγαπημένη Παρασκευούλα, λέει, όμορφο πρωινό, καλή μας ενημέρωση. Με αυτά και με εκείνο όμως, επειδή περνάει η ώρα, θα πάμε να δούμε λίγο το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας σήμερα και θα επανέλθουμε.

Για σήμερα Παρασκευή το σκηνικό του καιρού περιλαμβάνει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Συγκεκριμένα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι όμβροι και κυρίως στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρώτες πρωινές ώρες.

Επειδή δεν πρόλαβα, αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχουμε καθαρό ουρανό, 21 βαθμούς και 40% υγρασία. Η Αττική έχει 23 βαθμούς, εξίσου καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 58%. Μας περνάει η Αθήνα στην υγρασία. Ω, τι γίνεται. Θεσσαλονίκη γίνεστε. Σε λέω τώρα. Καλημέρα στη Ρένα από τις Πέτσες. Να έχεις, λέει, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σου Ρένα μου. Καλημέρα στη Γιάννα από την Αθήνα. Καλημέρα στο Μανώλη. Εδώ και μια εβδομάδα περίπου, λέει, δεν ακούγεστε από τους, λέω, ελεύθερους. Κοίταξε, εκεί πέρα λογικό τώρα να μην ακουγόμαστε, γιατί είναι μέχρι όπου μπορούν να φτάσουν τα κύματα της συχνότητας στα Ερτζιανά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το www.focusfm.gr. Όταν λέω εγώ κατεβάστε την εφαρμογή να μας ακούτε, δεν μ' ακούτε. Γεια σου Μανώλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Καλημέρα, λέει, ομορφάντρα των Ερτζιανών και όλης της πρωινής ζώνης. Φαντάσου πόσο χάπατα, λέει, μας έχει ο Αλέξης που πούλησε μέρος της χώρας μας και θέλει ψήφο εμπιστοσύνη. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, η Ιδωμενέα μου? Ό,τι θα του τη δώσουμε. Γιατί τέτοιοι είμαστε. Και θα τον βάλουμε μέσα στη Βουλή. Καλά, βέβαια, τώρα αυτά που λένε ότι θα είναι δεύτερο κόμμα και κονταροχτυπιέται με την Καριστιανού. Μην τα πιστεύετε. Θεός φυλάξει. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Τι έπαθες, καλέ μου, λέει, πρωί-πρωί? Μωρέ, δεν φταίει πάντα ο Φωνιάς. Όχι, όχι, όχι, δεν φταίει ο Φωνιάς. Δεν φταίει πάντα ο Φωνιάς, να το ξέρετε. Αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα στη Δέσποινα, από όπου σύγχυση, λέει, πρωί-πρωί. Αυτά να πάνε. Ο Κώστας μου λέει, τι λες, δεν τον μαλάκωσε στα κόκαλα? Άρα ήταν τυχερό. Ρε, πήδηξε ο γείτονας από τον μπαλκόνι. Πήδηξε από τον πρώτο όροφο κάτω να έρθει να μας χωρίσει. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Δεν πίστευα στα μάτια μου πρωί-πρωί. Λέω, δεν το ζω αυτό. Καλημέρα στον Ανδρέα από την Πάτρα. Εμένα μου έκλεψαν, λέει, ένα πλαστικό από το σμαρτάκι που έχω στη δουλειά. Δεν λες καλή, πάλι καλά που δεν πρόλαβε να ξυλώσει τίποτα από μέσα. Τις γνωστής ευπαθούς ομάδα. Εμένα ήταν άλλη ευπαθής ομάδα. Από αυτούς τους νεοεισαγόμενους που έχουν φέρει εδώ. Καλημέρα στη Μαρία από τις Οικές. Ευλογημένη να είναι η μέρα. Ο Χρήστος, καλημέρα από την Αθήνα. Εδώ έχει πολύ μαυρίλα. Και εδώ να δεις τι έχει, αλλά εκεί σε εσάς δεν παλεύετε. Καλημέρα στον Πασχάλη. Καλημέρα στον. Ο Τάσος και πάλι. Εσύ πιστεύεις με αυτούς τους εισαγόμενους να βρεις άκρη? Όχι, δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Η κυρία Ελισάβετ στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλή δύναμη. Ο Παναγιώτης από την Γερμανία, πίσω από το τιμόνι. Για να δω ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή. Αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και Παγκόσμια ημέρα των κυανόκρανων. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 29 του Μάη, ενώ τα προηγούμενα έτσι.

Σαν σήμερα το 1453 η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκο, η πόλη Εάλο έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Σαν σήμερα το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσο που βιβάζει 4.000 Αλβανούς στην Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λαιλασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί. Σαν σήμερα το 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση

της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, γνωστή ως ΑΕΚ. Σαν σήμερα το 1953 η κίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Σαν σήμερα το 1985 ο τραγικός τελικός του Χέιζελ των Βρυξελών. Η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 30ο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζάμι. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1917 έρχεται στη ζωή ο 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Φίτζερλαντ Κένεντι. Σαν σήμερα το 1922 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής Ιάννης Ξενάκης, ενώ σαν σήμερα το 1935 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός με το κουκουέ Κώστας Καζάκος. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1453 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Σαν σήμερα το 2010 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Ντένις Χόπερ, γνωστότερος για το έργο του Ξένιαστος Καβαλάρης. Ενώ σαν σήμερα το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός κατά την περίοδο 1990-1993, αλλά και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

κύτταρε σαν σήμερα πέθανε ο Μητσοτάκης. Σαν σήμερα το 17 πέθανε. Αλήθεια. Πέρασαν 10 χρόνια, σαν χθες το θυμάμαι. Όπως σαν χθες το θυμάμαι πραγματικά. Και θυμάμαι και τον άλλον τον... πώς τον λένε που λέει τις μαντινάδες, μωρέ, που έλεγε ότι σουτάζουμε να κάνουμε πρωθυπουργό το γιο σου. Έπαιζε μαντινάδα πάνω από το φέρετρο. Το ζωηδάκι, μωρέ, το ζωηδάκι. Και κοίτα να δεις, το 2017 πέθανε, το 19 κάναμε πρωθυπουργό το γιο. Πούσου, ρε. Αυτή τη χώρα να μην δούμε χάιρι, ρε, να μην δούμε προκοπή. Τίποτα. Καλημέρα στη Δέσπη, να σας αλλάξουν πλευρό, λέει, όλοι από Τσίπρα, γκαντέμι, γιατί η κυβέρνηση θα είναι ο Βελόπουλος και αυτοί δεν θα μπουν στη Βουλή αλλά στη φυλακή. Το πρόβλημα είναι ότι θα μπουν στη Βουλή, ρε Σιδέσποινα. Θα μπουν στη Βουλή. Τόσο κοιμισμένος λαός είμαστε που θα μπουν, θα τους βάλουμε μέσα στη Βουλή όλους τους προδότες. Μη δούμε προδότη εδώ πέρα στην Ελλάδα, όχι. Και το βάλουμε στη Βουλή, ρε παιδί μου. Μη δούμε λαμόγιο του κερατά, τον βάλουμε μέσα στη Βουλή. Να παίρνει τα ωραία μας τα φραγκάκια. Είχε πει κάτι ωραίο ο Βελόπουλος. Ότι να υπάρχει ένα πλαφόν, ρε παιδί μου, στο πόσες φορές θα εκλέγεται κάποιος. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Να μην είναι ο άλλος πολιτικός για μια ζωή. Έτσι δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Να μπορεί να μπει οποιοδήποτε στην πολιτική. Να μπορείς να μπεις και εσύ, να μπορώ να μπω και εγώ. Και να μην υπάρχει όλη αυτή η σαπίλα. Με είχαν ρωτήσει κάποια στιγμή να ασχοληθώ με την πολιτική. Τι να ασχοληθώ. Πώς να κατέβω στην πολιτική, να κάνω τι. Δηλαδή, και εγώ άμα κάτσω και πάρω τις θέσεις αυτές που θέλω, θα με φάνε την επόμενη μέρα. Δεν είμαι γι' αυτά. Ο Χρήστος λέει και σωθήκαμε. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή μου είχαν κάνει πρόταση και από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η πλάκα. Λέω, σε μένα έρχεστε, ρε παιδί. Σε μένα. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν. Λοιπόν, εφημερίδες. Πάμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα τα νέα, Αλτσχάιμερ, έξι κλειδιά για υγεία εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μεταβάσεις express για όλα τα ακίνητα. Τάσεις, books, clubs από τον Εύρο έως την Όπρα. Παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας. Τι είναι η walking football όπου δεν επιτρέπεται το τρέξιμο. Κυπαρισία, η Σευρών μπαίνει στο οικόπεδο 10. Πολιτικό παρασκήνιο, το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Το Πασόκ ανοίγει 2-1 μέτωπα. Οι 300 του Τσίπρα στον Αριοπάγο. Ντόναλντ Τραμπ τη δείχνει το check-up των 80 ετών. Για επιχειρήσεις έως και 90 ημέρες καθυστερούν οι πληρωμές. Νέα μοντέλα επιστρέφει η αισθητική των δεκαετιών 60 και 70. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μύθοι και αλήθειες για το φόρο αυτοδιοίκησης. Αναλυτικοί πίνακες για 100 δήμους. Στο τραπέζι παράταση του Fuel Pass. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κόντρα σε συμφωνία για την εκεχηρία 60 ημερών. Δημέτωπη μάχη από την κυβέρνηση, κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν το Ελλάς. Επίσημη τελετή στα Μάλια, η πρώτη πινακίδα της UNESCO στα μινωικά ανάκτορα. Σκύλος ρομπότ στη μάχη με τις πυρκαγιές, κινείται σε δύσβατες περιοχές, εντοπίζει ανθρώπους, μεταφέρει εφόδια. Ισπανία, μπλεγμένη σε σκάνδαλα, ο αδερφός και η σύζυγος του Σάντζεθ, ο Θαπατέρο και το PSOA. Συνεργασία με Eleven Labs, φωνητικό AI στο δημόσιο και διάσωση ντοπιολαλιάς. Εφημερίδα Καθημερινή, όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω του Εύρου, οι έρευνες του ελληνικού FBI. Διάβημα προς Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι 4 αιτίες για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις ή διαχρονικές εξαγγελίες. Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο. Η Σευρών αρχίζει έρευνες ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Και ο πολύ ύπνος βλάπτει την υγεία. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τα προσχήματα των Αμερικανών στα σχέδια ενάντια στην Κούβα. Ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι ήδη νικητές αγώνας για σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζομένους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αναζωπήρωση επιθέσεων και πληροφορίες για καταρχήν συμφωνία. Πολιτικό σύστημα, αντιπαράθεση στη σοσιαλδημοκρατία και κάλπικα δίπολα από την κυβέρνηση. Νοσοκομείο Αττικών, ερωτήματα για την έξαρση της γαστρεντερίτιδας. Ερώτηση του ΚΚΕ για την προστασία της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών. Βιοπαλλεστές αγρότες Καρδίτσας, κινητοποίηση σήμερα για τα νέα αγροτοδικεία. Εφημερίδα Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Συναγερμός στο Αττικό από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σε υγειονομικούς ασθενείς και συνοδούς. Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα, πόσο κοντά μας είναι μια νέα παγκόσμια οικονομική κρίση. Κυριάκος Πιερακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Κομισιόν πειρά στην Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, συμφωνία για 60 ημέρη παράταση της εκεχηρίας. Πελοπόννησος, επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Μεγαλόπολη. Είναι τρελό ο προώρας καύσωνα στην Ευρώπη, σοκάρει όλους τους κλιματολόγους. Εφημερίδα των Συντακτών, υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ. Με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Αλέξης Τσίπρας στον Αριοπάγο, η ιδρυτική διακήρυξη. Επιτροπή Κόν της Ευρωβουλής, πλυντήριο για κυβέρνηση και ΟΠΕΚΕΠΕ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, θολή εκεχηρία, σφάγη στο Λίβανο. Μόνιβα το πεδίο, ευρωπαϊκό χρήμα για τις άγιες ανάγκες της. The Boy, ταξίδι στην δική του Αυστραλία. Πανελλαδικές το πρώτο μάθημα και τα μυστικά της βαθμολόγησης. Εφημερίδα Δημοκρατία, δυσόδες παρασκήνιο, προωθούν σκανδαλώδη συμβιβασμό εκατομμυρίων με γερμανική αμυντική εταιρεία. Ράπισμα στην Τουρκία, βέτο της Κομισιόν για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη Σύνοδο για το Κλίμα. Βόμβες από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασύδοτους σερβισέρ στην Ελλάδα. Νωρίς ξύπνησαν, θα κάνουν επιτέλους διάβημα στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Αντιδράσεις, οργή στο Ηράκλειο για τη φυτευτή δομή μεταναστών στις Μαλάδες. Σπουδαία εξέλιξη UNESCO στο πλευρό της Ελλάδας για την άμεση επιστροφή των μαρμάρων. Σάββας Καλεντερίδης στο σκοτεινό σχέδιο της Τουρκίας για μόνιμο έλεγχο όλων των κομμάτων. Εφημερίδα απογευματινή, γιατί η Σευρών μπαίνει στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. από η καθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ. Επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε μισό εκατομμύριο ασφαλισμένους. Αναδρομικά συνολικού ύψους 433.000 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Ο ΠΚΠ 2 αναπάντητα ερωτήματα για την έκθεση Τυχεροπούλου. Η UNESCO επαναφέρει το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. 200 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για επικίνδυνα και παράνομα προϊόντα. Σε θέση μάχης 100.000 υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Εφημερίδα One Voice. Η συγγνώμη της Vodafone. Άμεσα τα αντανακλαστικά της εταιρείας στο χθεσινό ρεπορτάζ της One Voice. Χάνει οριστικά το 25% η Νέα Δημοκρατία. Με τις πλάτες της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς, η Hellenic Energy με τη σιωπή της επιβεβαιώνει ότι εγκατέλειψε τις εξορίξεις στη Δυτική Κρήτη. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ελλάδα περνά από την επιβίωση στην ανάπτυξη. Νοσοκομείο Αττικών, η έλλειψη προσωπικού και τα ράτζα ευθύνονται για την έξαρση των λοιμόξεων. Εφημερίδα Μανιφέστο, ο ΠΚΠ στο φως η έκθεση της Τυχεροπούλου που αθωώνει τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τα φόπλακα στη Σκευωρία, πολιτικά παιχνίδια τέλος. Σε πανικό Ανδρουλάκης, τώρα του φταίνει.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
5: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
6: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
7: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
10: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
11: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
12: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
13: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: προλαβαίνω, έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
13: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
14: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
13: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
14: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
13: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
15: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
16: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
17: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
18: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
19: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
20: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
21: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
20: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
21: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
20: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
21: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
20: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
21: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
20: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47 2720.
21: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
19: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Ταπιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Ταπιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Για άνθρωποι δεν είναι. Για να πεις να ξαναψηφίσεις Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να φύγουν όλοι αυτοί και να γίνει όντως μια Νέα Δημοκρατία. Αλλά πού αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Αφήνουν τις θέσεις τους τώρα, είναι δυνατόν? Αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα, πραγματικά δεν υπάρχει. Μετά άκουγα και την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μέρος του Πασόκη, κυρία Διαμαντοπούλου, έξαλλη με την κυρία Καλογεροπούλου. Προσπάθησε να δώσει διαπιστευτήρια στο νεοσύστατο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα και έκανε την άλλη τη γυναίκα, την έκανε έξαλλη να πούμε. Δηλαδή με ανούσιες διακοπές, δεν την άφηνε να μιλήσει, επαναλάμβανε τα ίδια και τα ίδια. Και η Διαμαντοπούλου βέβαια, με αυστηρό υφοστήριο δαμαστή, τη δάμασε με ένα απλό. Σας άκουσα κυρία Καλογεροπούλου, σας άκουσα. Γιατί της έλεγε για τα χρέη του Πασόκ. Αχ Παναγιώ, ευτυχώς υπάρχουν αυτά τα ωραία ρε παιδί μου και γελάμε λιγάκι μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα.
22: Όταν έχετε σκελετούς στις ντουλάπες σας.
23: Όχι, όχι, δεν έχουμε.
22: Δηλαδή,
23: όχι.
22: Και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία χρωστάνε τα μαλλιοκέφαλά τους.
1: Άι Μαρίκεσί.
23: Και σας εξήγησα για ποιο λόγο και σας εξηγώ.
22: Με ευνοϊκές σήμερα ρυθμίσεις όταν δεν γίνονται στο μέσο.
23: Το άκουσα κυρία Καλογεροπούλου, το άκουσα και απαντώ ως εξής.
1: Το άκουσε κύριε Καλογεροπούλου και το είπε έτσι με ύφος. Το άκουσα σαν σου στράψω μία τώρα. Θα μιλήσει εσύ για τα χρέη μας. Δικά μας είναι ό,τι θέλουμε τα κάνουμε. Άμα δεν θέλουμε δεν τα πληρώνουμε κιόλας. Ας τα κομμάτια πια Πασόκ δεν είμαστε. Γιατί να πληρώσουμε άλλους? Δεν πληρώνω ρε. Και έτσι δεν πάει. Διότι άμα είσαι ένα κόμμα το οποίο υπάρχει πόσα χρόνια ρε παιδί μου και συντηρείται επειδή κάποτε το δημιούργησε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου και επειδή στη μνήμη του κόσμου έχει μείνει ο Ανδρέας ο Παπανδρέου και νομίζουν ότι κάποιοι άμα θα ξαναβγεί το Πασόκ θα φάνε με χρυσές μασέλες και με χρυσά μαχαιροπύρουνα, γι' αυτό συντηρείται το Πασόκ, μην νομίζετε. Άμα το Πασόκ αλλάξει όνομα και το πούνε Θα Σόκ για παράδειγμα από το Θα, δεν πρόκειται να ξαναδεί η Βουλή, δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό κρατάνε το όνομα, κρατάνε τον ήλιο τον πράσινο, τον ήλιο που δεν έχει ξανανατύλει ποτέ από τότε. Και σου λέει ό,τι προλάβουμε, ό,τι μπορέσουμε να φάμε. Και εμείς όλοι αυτοί εδώ πέρα του Πασόκ τρώνε και πίνουνε στις πλάτες του Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, γιατί ο κόσμος του έχει μείνει Πασόκ Παπανδρέου. Του έχει μείνει ο σοσιαλισμός τότε, ρε παιδί μου, δεκαετίες 80, αρχές 90, μέχρι που πέθανε ο Παπανδρέου και μαζί του πήρε και το Πασόκ. Έτσι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. No. Όλοι οι υπόλοιποι μετά κάνανε πολιτικές καριέρες μέσα από το Πασόκ στις πλάτες του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά άντε να δώσεις τώρα τον μέσο Έλληνα να καταλάβει τι παιχνίδι έχει στηθεί και τι έχει γίνει. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό το πράγμα που ζούμε στην Ελλάδα. Το ότι ψηφίζουμε πάλι πολιτικά απολυθώματα γιατί πιστεύουμε ότι θα μας σώσουν. Βλέπετε τώρα το Σαμαρά, έτσι λένε να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Άντε ρε εσύ Σαμαρά, κάνε και εσύ ένα κόμμα που να πάρει της μόδας είναι. Εδώ σκεφτόμαστε να κάνουμε εμείς ένα κόμμα. Θα βάλετε εσείς 200 υπογραφές να πάω να κάνω ένα κόμμα. Έτσι να δω πώς είναι ρε παιδί μου, να είσαι αρχηγός σε κάτι. Δεν ήμουν ποτέ αρχηγός. Πραγματικά, ούτε στην ομάδα ποδοσφαίρου που είχαμε στο σχολείο, τίποτα. Μια ζωή εκεί πέρα ήμουνα. Υποβαθμισμένος. Να κάνω ένα κόμμα, να νιώσω κι εγώ ρε παιδί μου λίγο κάπως. Γιατί είναι και της μόδας, ο καθένας κάνει κόμμα ρε παιδί μου. Και ξέρετε, όσο περισσότερα κόμματα γίνονται, πάρ τη Νέα Δημοκρατία σου λέει. Θα διασπάσουμε τον πατριωτικό χώρο, μια χαρά, μας βολεύει εμάς αυτό το πράγμα. Ο κόσμος θα αρχίσει να διχάζεται, το Διέρη και Βασίλευε είναι κάτι το οποίο κρατάει καλά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Οπότε πάλι κυβέρνηση θα γίνουμε. Κοίτα, πλάκα θα έχει, ειλικρινά. Να, οι μισοί πάλι να πάνε στην αποχή και οι υπόλοιποι να είναι διασπασμένοι, να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία και αυτή τη στιγμή και μετά να βγάλουμε το Μητσοτάκη με 50% και θα λέμε τι έγινε, γιατί, γιατί. Εν τω μεταξύ αυτοί εκεί πέρα στο νέο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ μαρτυρούνε χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, χωρίς να τους απειλήσει κανένας, χωρίς να φάνε ξύλο, χωρίς τίποτα. Λέει τώρα ο κύριος Καστανίδης ότι έφυγε από το Πασόκ. Γιατί πιστεύετε ότι έφυγε από το Πασόκ? Γιατί δεν τα βρήκε με τον Ανδρουλάκη? Όχι. Γιατί δεν τα βρήκε με τις θέσεις του Πασόκ, κάτι άλλαξε? Όχι. Γιατί τον ρίξανε στη μοιρασιά, τίποτα? Όχι. Έφυγε από το Πασόκ για έναν και μοναδικό λόγο. Ακούστε τον.
2: Και να σας πω και κάτι άλλο.
4: Και να κλείσουμε με αυτό.
2: Και να κλείσουμε. Το Πασόκ, επειδή πολλή κουβέντα κάναμε γι' αυτό, υποτίθεται ότι έχει πάρει μία απόφαση για το ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους αποχώρησα από το Πασόκ. Ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Άκουσον τι είπε ο κύριος Καστανίδης, ότι έφυγα από το Πασόκ γιατί δεν θέλει, λέει, να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή συγκυβερνούν, έτσι, γιατί ό,τι φέρνει προς ψήφιση η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή τα έχει ψηφίσει το Πασόκ και μετά δύο τα χέρια. Τι σηκώθηκες και έφυγες, αγόρι μου? Τζάμπα έφυγες, δεν βλέπεις τι γίνεται. Και το λένε ξεκάθαρα, δηλαδή, ότι είπε, ρε παιδί μου, Ανδρουλάκης δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Έχατσε τα βαλικά του άνθρωπος, τα σκέφτηκε και λέει: κοίταξε να δεις, τώρα δεν με συμφέρει. Μπορεί να μας πετάξουν έξω από τη Βουλή, μπορεί να μην γίνουμε ποτέ κυβέρνηση. Μπορεί, κάτσε να φύγω από εκεί πέρα, να πάω στο Τσίπρα. Και δηλαδή τώρα τον μάζεψε ο Τσίπρας για να συγκυβερνήσουν όλοι μαζί σαν καλές συμπεθέρες. Ειλικρινά δηλαδή θα τρελαθώ με όλο αυτό το οποίο γίνεται. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, πού να πάνε, από πού να σταθούν για να μην χάσουν την καρέκλα. Και φεύγουν από τα κόμματα, πάει ο άλλος από το Πασόκ στον νεοσύστατο ΣΥΡΙΖΑ. Ο άλλος φεύγει από το Πασόκ, πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Λοβέρδος δηλαδή. Ιδεολογία καμία, ούτε καν, δεν υπάρχει ιδεολογία. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι να μην χάσουμε την καρέκλα. Μπορεί σήμερα να υποστηρίζω εγώ το Πασόκ, ας πούμε, και αύριο να με δείτε βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό με συμφέρει, γιατί αυτό μου κάνει κλικ, ρε παιδί μου. Εκεί θα πάρω καλή μπάζα. Βλέπουν και τους νεοδημοκράτες, οι οποίοι τα τελευταία 7 χρόνια έχουν πλουτίσει, έχουν ανεβάσει το κασέτος. Και σου λέει: κάτσε ρε, γιατί εμείς τι είμαστε, τίποτα κορόιδα? Ήμασταν, καθόμαστε εδώ πέρα στο Πασόκ να ψωμολύσαμε? Όχι, πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουν και τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερο κόμμα, κονταροχτυπιέται με την Καριστιανού. Θα την πιάσω και την Καριστιανού μετά. Και πάμε, σου λέει: πάμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Εδώ δεν έχει μέλλον. Πάμε εκεί να δούμε λιγάκι τι γίνεται, να δούμε πώς θα τα απολέψουμε, πώς θα τα μπαλώσουμε. Και όλα αυτά τα μαρτυρούν, όπως είπα προηγουμένως, χωρίς να τους πιέσει κανένας, χωρίς να τους πει κανένας τίποτα, χωρίς καν να τους δίνουν τίποτα. Έτσι, ρε παιδί μου, σου λέει ότι εγώ τα μαρτυρώ. Δεν θέλανε να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, οπότε σηκώνουμε και φεύγουμε. Απλά τα πράγματα.

0: το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι ότι εμείς τους ψηφίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας και εμείς συνεχίζουμε και τους ψηφίζουμε και τους έχουμε μέσα στη Βουλή και πληρώνονται από εμάς και πληρώνονται αδρά από εμάς. Εκεί είναι το μεγάλο μεγάλο πρόβλημα. Τώρα λοιπόν θέλω να πάω να πιάσω και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και θέλω να πιάσω το κόμμα της κυρίας Καριστιανού γιατί ο κύριος Αυγερινός βγήκε στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 και στην δημοσιογράφο την κυρία Νίκη Λιμπεράκη. Ο κύριος Αυγερινός είναι μέλος του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, ο οποίος έχει κάνει κάποιες δηλώσεις που όταν τις άκουσα λέω δεν μπορεί, δεν γίνεται. Κάτι δεν άκουσα σωστά και βάζω και το ξανακούω το ηχητικό και αντιλαμβάνομαι ότι τελικά τα αυτιά μου ακούνε καλά παρότι έχω φτάσει 42. Δηλαδή τον άκουσα και θα το βάλω να το ακούσετε και εσείς, να αφήνει εντελώς ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί η Καριστιανού ακόμη και με το Μητσοτάκη και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι τίποτα δεν αποκλείεται. Και αναρωτιέμαι τώρα, πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε για να πατάξει την εγκληματικότητα και για να δώσει δικαίωση στους 57 αυτούς ανθρώπους οι οποίοι δολοφονήθηκαν από το κράτος, από τη συμμορία του Μητσοτάκη εκεί πέρα στα Τέμπη. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να βγαίνει κάποιος από το νεοσύστατο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και να λέει ότι δεν αποκλείεται να συνεργαστούμε ακόμη και με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Δηλαδή να κάνουν συνεργασία ακόμη και με τον άνθρωπο που δολοφόνησε τα παιδιά τους. Με αυτούς που οδήγησαν 57 ανθρώπους στο θάνατο, με τους δολοφόνους των δικών σας των παιδιών που τόσο καιρό τους πολεμούσατε, βγαίνετε και λέτε ότι γιατί όχι να μην συνεργαστούμε. Και πάμε να ακούσουμε το ηχητικό, να ακούσετε τον κύριο Αυγερινό τι ακριβώς είπε.
1: Λέει η κυρία Καριστιανού ότι στόχος της ελπίδας είναι η πρώτη θέση, είναι η εξουσία. Ταυτόχρονα λέει όχι οριζόντες, οποιαδήποτε συνεργασία, συστράτευση, συνέργεια.
2: Πολύ νωρίς νομίζω να μιλήσουμε για το τι θα συμβεί στις εκλογές.
1: Θα μπορούσε, η ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι, βαχομένως να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα και να είναι εταίρος.
2: Ξέρετε, ακούω συχνά από τη Μαρία Καριστιανού να διατυπώνει μια φράση που λέει ότι τα δίκαια της Ελλάδας, επομένως το εθνικό συμφέρον, είναι πάνω και από τις ζωές μας. Είναι μια αρχή που συμμερίζομαι και εγώ. Αυτό σημαίνει ότι όλα θα κριθούν από το πώς θα τοποθετηθεί το κίνημα αυτό.
1: Επομένως, Θανάση, δεν αποκλείεται τίποτε. Αυτή είναι η απάντηση, επομένως, ότι η κάλπη θα δείξει.
2: Είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, αυτός αποφασίζει, αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούν.
0: Άκουσον, δηλαδή είναι ικανοί να συνεργαστούν ακόμη και με το Μητσοτάκη. Πόσο τραγικό πραγματικά να έχεις ξεφύγει από όλο τον αγώνα τον οποίο έκανες ως μια μάνα που εκεί πραγματικά εγώ σκύβω το κεφάλι και δεν μπορώ να πω το παραμικρό, που το κράτος τη σκότωσε το παιδί της, παίρνεις όλη αυτή την δημοσιότητα την οποία έχεις πάρει και αντί να συνεχίσεις να το εκμεταλλεύεσαι για να αποδοθεί δικαιοσύνη όπως κάνουν και οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων, και δεν είναι τυχαίο που κανένας από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δεν στηρίζει το κόμμα της Καριστιανού. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Γιατί αν όντως ήταν κάτι το οποίο θα επωφελούσε τους συγγενείς, θα πηγαίναν όλοι και θα το στηρίζανε. Όμως αυτό το οποίο βλέπουμε και από τη στάση της κυρίας Καριστιανού και από τη στάση των ανθρώπων που είναι μέσα στο κόμμα της, βλέπουμε ότι όλο αυτό ξεκίνησε για μια προσωπική φιλοδοξία. Και δεν είναι δυνατόν να ακούω από έναν άνθρωπο ενός τέτοιου κόμματος να βγαίνει και να λέει ότι θα συνεργαζόμασταν ακόμη και με τη Νέα Δημοκρατία. Θα συνεργαζόμασταν δηλαδή ακόμη και με αυτούς που σκότωσαν τα παιδιά μας. Εγώ περιμένω πραγματικά και θέλω η κυρία Καριστιανού να βγει δημόσια και να πει τι σημαίνει αυτό το οποίο είπε ο κύριος Αυγερινός και να μας πει ξεκάθαρα αν είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή να τους γυρίσει την πλάτη και να τους κυνηγήσει μέχρι τέλους. Γιατί δεν μπορεί από τη μία να μου λες ότι ο Μητσοτάκης είναι εγκληματίας, είναι δολοφόνος, αυτοί σκότωσαν τα παιδιά σας, και μέχρι εδώ συμφωνούμε, αυτοί σκότωσαν τα παιδιά σας, αυτοί δεν φρόντισαν να υλοποιηθεί η σύμβαση 717 και φάγανε τα φράγκα. Το θέμα είναι ότι αυτούς τους ανθρώπους, εσείς κυρία Καριστιανού, με όλο αυτό το επιτελείο που έχετε μαζέψει εκεί πέρα, θα τους κυνηγήσετε? Έχετε σκοπό να κάνετε κάτι ή έχετε, ο σκοπός σας είναι να βρεθείτε στο προσκήνιο και να τα δώσετε όλα για όλα, και αυτό συνεπάγεται ότι μπορεί να υπάρξει ακόμη και μια συγκυβέρνηση ή έστω μια στήριξη προς τη Νέα Δημοκρατία, επικαλούμενη εθνικούς λόγους και όλα αυτά τα χαζά τα οποία έχουμε ακούσει κατά καιρούς, ούτως ώστε να μπουν και άλλα κόμματα μέσα στην μαρμίτα, όπως το Πασόκ για παράδειγμα που συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία, και να φάνε και αυτοί από τη μεγάλη κουτάλα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία ο κόσμος πρέπει να τα ακούσει και να τα δει ξεκάθαρα για να καταλάβει με ποιους έχει να κάνει. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού κάπου το έχει χάσει το παιχνίδι, κάπου την έχει χάσει την μπάλα. Γιατί δεν μπορεί να φτάνουμε σε σημείο, σε ένα βίντεο της προάλλες έλεγε ξεχάστε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεχάστε τα ΤΕΜΠΗ, ξεχάστε τα όλα, αυτή είναι η Ελλάδα, αυτή είναι οι Έλληνες. Τώρα το ποια είναι η Ελλάδα και ποιοι είναι οι Έλληνες είναι μεγάλη κουβέντα και αυτό καλό θα ήταν να μην το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος πρέπει όλα αυτά να τα ακούει. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, στις εκλογές οι οποίες έρχονται και είναι μπροστά μας, το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, γιατί είναι οι πιο σημαντικές εκλογές της μεταπολίτευσης και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ο πατριωτικός χώρος να κατακερματιστεί με τα διάφορα κόμματα, αποκόμματα, υποκομματίδια τα οποία γίνονται, γιατί όσα περισσότερα κόμματα φτιάχνονται τόσο πιο πολλά και πιο μεγάλα είναι τα χαμόγελα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί σου λέει θα διασπάσουμε τον πατριωτικό χώρο, θα γίνουν 1000 κομμάτια αυτοί, εμείς θα συσπηρωθούμε και θα καταφέρουμε να ξαναγίνουμε κυβέρνηση, αν όχι με 40%, με 35%, με 30%, αν και το βλέπω δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εάν ο λαός διχαστεί για ακόμη μια φορά, δυστυχώς τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Και άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη συνεπάγεται καταστροφή της χώρας. Και αν σήμερα ακόμη μπορούμε να σώσουμε κάτι, τότε δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, δεν θα έχει μείνει τίποτα μα τίποτα για σώσιμο.

0: Γενικότερα, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι στο Μέγαρο Μαξίμου ανοίγουν σαμπάνιες, γιατί διασπάζονται όλοι. Δεν θα μπορούμε να έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, και θα συσπηρωθεί η ίδια η Νέα Δημοκρατία, όπου ο κύριος Ασλανίδης, και είπε ο κύριος Πλακιάς, με συγχωρείτε, ο κύριος Ασλανίδης το είπε αυτό το πράγμα, ότι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου όσα περισσότερα κόμματα γίνονται, αυτοί κάνουν πάρτι. Γιατί σου λέει ότι εμείς είμαστε εδώ, δεν διασπαζόμαστε, οι άλλοι διαλύονται.
1: Και θα πω ότι όσα περισσότερα κόμματα γίνονται, τόσο το καλύτερο είναι για την κυβέρνηση, γιατί όλοι θα έχουν μικρά ποσοστά και πάλι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι αυτή που θα υποφεληθεί, και ίσως η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει βάλει μηχανισμούς για να υπάρχουν τόσα μικρά κόμματα, για να μην έχει απέναντί της μια σοβαρή αντιπολίτευση.
0: Αρχίζω να πιστεύω ότι μπορεί να είναι και στημένο το παιχνίδι. Πραγματικά αρχίζω να το πιστεύω αυτό το πράγμα, γιατί ξαφνικά όλοι θέλουν να κάνουν κόμμα. Ξαφνικά, άντε πες ο Τσίπρας έχει φράγκα, κάνει κόμμα, ρε παιδί. Η Καριστιανού που τα βρήκε τόσα λεφτά. Γιατί άντε το να κάνεις ένα μικρό κόμμα, ρε παιδί μου, για να πεις ότι, να κυνηγήσω αυτό το 1% κομμάτια να γίνει. Μπας και πάρω και την κρατική επιχορήγηση. Άντε λες, κουτσά στραβά μπορεί να έχει ο άλλος καμιά 50-60 χιλιάρικα για πέταμα. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε ότι δημιουργείται ένα κόμμα το οποίο πάει να χτυπήσει το Μητσοτάκη, θέλει να χτυπήσει το Μητσοτάκη, και μιλάμε ότι για να μπορέσει να γίνει αυτό θέλουμε πάνω από 150-200 χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κόμμα το οποίο να φτάσει τη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά τα χρήματα πόθεν πώς, από πού? Εν τω μεταξύ, μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει και καμία ξεκάθαρη πολιτική θέση. Να δούμε λίγο, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, όλη η Ελλάδα δεν είναι μόνο Τέμπη. Ναι, εντάξει, πρέπει να πάνε φυλακοί αυτοί που δολοφόνησαν τα παιδιά. Κανείς δεν αντιλέγει σε αυτό. Όμως, όταν πας και δημιουργείς ένα κόμμα, πρέπει να γνωρίζεις και άλλα πράγματα. Γιατί εδώ πέρα από την μία έχουμε τον Τούρκο, ο οποίος θέλει να κάνει ντου μέσα στην Ελλάδα, να μας πάρει τα νησιά, να μας πάρει το Αιγαίο. Οι άλλοι εθνοπροδότες της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο κτλ. Πάνω σε όλα αυτά, τι έχεις να πεις, σαν πολιτικός αρχηγός που θέλεις να είσαι, ένας πολιτικός αρχηγός κόμματος? Τι έχεις να πεις πάνω σε όλα αυτά, για την οικονομία της χώρας, για την ακρίβεια, που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο? Για όλα αυτά τι έχει να πει η κυρία Καριστιανού? Δεν τη βλέπουμε να παίρνει θέσεις, εκτός αν περιμένει να τις πούνε για να πει. Όλα αυτά εγώ τα θεωρώ τραγικά, όλα αυτά εγώ τα θεωρώ αστεία, και σε πολλές εκ των περιπτώσεων τα θεωρώ και επικίνδυνα. Πραγματικά τα θεωρώ επικίνδυνα, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, δεν γνωρίζουν από πολιτική. Ναι, εντάξει, να μου πεις ότι ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να κατέβει στην πολιτική, να δοκιμάσει τις δυνάμεις του, δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Ο πρόβλημα έχω με τον κόσμο, ο οποίος διχάζεται και ο οποίος βλέπει κάποιον που κάνει ένα πυροτέχνημα και σου λέει, α, εκεί θα πάω. Ναι, γιατί μου άρεσε αυτό που είδα. Ναι, αλλά όλα τα υπόλοιπα. Και έχει γίνει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Έχουμε δει μέσα στη Βουλή να βάζουμε ηθοποιούς, να βάζουμε δικηγόρους.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04-218.
6: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων, αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης.
3: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-0-54-031. 6945-990-326.
7: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβειων Yamaha.
8: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
7: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
9: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
10: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47-996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
11: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
12: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
11: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
12: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
11: Και είσοδος υπέροχη.
12: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
11: Και το μπάρμπεκιου.
12: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
13: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
12: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
13: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
14: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641-0-51-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Σώτο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
15: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
18: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
15: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
18: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
15: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
18: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
15: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
19: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
15: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
19: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
20: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
21: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
22: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
21: Από πού την είχατε πάρει?
22: Από το γυροδικείο!
23: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
22: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
23: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
24: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
25: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
24: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
25: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
26: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
25: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
27: Ψητοπολείο θεμελής.
25: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
27: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
25: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
27: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
28: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
29: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
30: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
31: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
32: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
33: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
34: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Παρασκευή 29 του Μάη του 2026. Και βέβαια σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα. Σήμερα κάνουνε πρεμιέρα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι μεγάλη πρεμιέρα για τους υποψηφίους στα γενικά λύκεια, όπου μαθητές και μαθήτριες εξετάζονται σήμερα Παρασκευή στο μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Κατά τη διάρκεια τώρα της εξέτασης, όλοι και όλες θα πρέπει να έχουν μαζί τους ορισμένα αντικείμενα βάσει των οδηγιών οι οποίες έρχονται από το Υπουργείο Παιδείας. Θα πρέπει δηλαδή να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο που να αποδεικνύει τα στοιχεία τους, δελτίο εξεταζόμενου πανελλαδικών εξετάσεων, το γνωστό εκείνο καρτελάκι, τρία στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος και μολύβι, γόμα και εξίστρα. Επίσης γεωμετρικά όργανα όπου αυτά χρειάζονται, ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό γιατί σίγουρα θα χρειαστεί και ένα ρολόι χειρός, ούτως ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται σωστά το χρόνο κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Όμως δεν πρέπει αυτό το ρολόι να είναι smartwatch, διότι εκεί πέρα ξέρετε το έχουν προβλέψει από το Υπουργείο ότι μπορεί να γίνουν σκονάκια κτλ. Τι απαγορεύεται να έχουν, γιατί οι υποψήφοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τα αντικείμενα τα οποία θα έχουν μαζί τους, καθώς μπορεί ακόμη και να μηδενιστεί το γραπτό τους. Οπότε λοιπόν, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα εννοείται και υπολογιστικές μηχανές, όπως επίσης και οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο μετάδοσης ή αποδίκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά τα οποία επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες. Θα σας δώσω έτσι και μερικά tips για την ημέρα της εξέτασης, για την καλύτερη προετοιμασία σας.

κάνουν μια μεγάλη διαφορά. Οι υποψήφοι τώρα, οι οποίοι εξετάζονται προφορικά, θα πρέπει να γνωρίζουν επακριβώς τη διαδρομή προς το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο θα διαγωνιστούν, και να φροντίσουν βέβαια να βρίσκονται έγκαιρα σε αυτό. Επιπρόσθετα, καλό είναι να εξαντλήσετε το τρίωρο της εξέτασης για την προετοιμασία. Βέβαια, προτείνεται να ζητήσετε διευκρίνηση ή ακόμη και επεξήγηση από την Επιτροπή ή ανάγνωση κάποιας ερώτησης την οποία δεν έχετε κατανοήσει. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Και όταν έχετε ολοκληρώσει την προετοιμασία σας, να το δηλώσετε στον επιτηρητή και να περιμένετε να οδηγηθείτε στην Επιτροπή για Εξέταση. Την ώρα αυτή απαιτείται λίγη υπομονή βέβαια, γιατί κάποιες φορές είναι αρκετός ο χρόνος αναμονής και αυτό ίσως να εντείνει και την αγωνία και το άγχος, αλλά πάνω απ' όλα θέλει ψυχραιμία και βέβαια κατά την εξέταση να διαβάζετε ή να διατυπώνετε τις απαντήσεις σας αργά και καθαρά, ούτως ώστε να τις καταλάβει ο εξεταστής και να μην έχετε περαιτέρω πρόβλημα. Τώρα, οι γονείς, γιατί είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο αυτό για τους μαθητές, θα πρέπει να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να τους προσθέτουν καμία απολύτως πίεση. Είναι μεγάλη σημασία, παίζει μεγάλο ρόλο η διαχείριση της πίεσης κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρέπει να είστε στα παιδιά σας δίπλα τους, πρέπει να τους λέτε πως ό,τι και να γίνει, είτε γράψουν καλά είτε δεν γράψουν καλά, μπορούν και να ξαναδώσουν και δεν τελειώνει η ζωή στις Πανελλήνιες, ούτε ξεκινάει στις Πανελλήνιες. Άλλωστε είναι πολλοί εκείνοι άνθρωποι, πολλά παιδιά, τα οποία δεν κατάφεραν να πετύχουν στις Πανελλήνιες, αλλά κατάφεραν να διαπρέψουν στη ζωή τους, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν πανεπιστήμιο, χωρίς τίποτα. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία είναι λαμπρά μυαλά και για κάποιο λόγο δεν τα πήγαν καλά στις Πανελλήνιες, υστέρησαν εκεί, όμως παρόλα αυτά, κανένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος έχει όνειρα, ο οποίος έχει φιλοδοξίες και ο οποίος έχει μέσα του τη θέληση να πετύχει, να είστε σίγουροι ότι θα πετύχει, δεν υπάρχει περίπτωση οτιδήποτε και να συμβεί. Οπότε λοιπόν καλό θα είναι να μην πιέζονται τα παιδιά, να μην τα προσθέτετε έτι περαιτέρω άγχος και αφήστε τα να γράψουν, αφήστε τα να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και σε περίπτωση αποτυχίας να είστε και πάλι εκεί. Ούτε να τους πάρετε με το κακό, ούτε να τους μαλώσετε, ούτε τίποτα. Όπως είπα και προηγουμένως, η ζωή δεν ξεκινά και δεν σταματά στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Δεύτερο, υπάρχει και ένα άλλο θέμα, αυτό το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία ηλεκτρικά πατίνια είναι άκρως επικίνδυνα, ιδιαίτερα για τους ανήλικους, και γι' αυτό το λόγο μπαίνει ένα τέλος στις χρήσεις του από τα άτομα κάτω των 18 ετών. Μπαίνει ένα όριο σε αυτήν την άγρια δύση, αν θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι, των δρόμων, καθότι έρχονται νέοι κανόνες όσον αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια. Η κυβέρνηση, αν και καθυστερημένα, προαναγγέλει απαγόρευση χρήσης για ανήλικους οι οποίοι είναι κάτω των 18 ετών, και δεν μιλάμε μόνο για τα πατίνια που αγοράζει κάποιος μόνος του. Η απαγόρευση θα πιάνει και τα ενοικιαζόμενα πατίνια από τις εταιρείες. Με λίγα λόγια, αν είσαι κάτω των 18 ετών, το πατίνι κλειδώνει. Δεν υπάρχει. Και αν συλληφθεί ένας ανήλικος με πατίνι, η ευθύνη πηγαίνει στους γονείς του. Άρα λοιπόν, το νέο πλαίσιο δεν μένει μόνο στην ηλικία, προβλέπει επίσης και κάτι το οποίο το φωνάζαμε καιρό τώρα, υποχρεωτική ασφάλιση για χρήστες και εταιρείες, ούτως ώστε εάν υπάρξει κάποια ζημιά, κάποιο ατύχημα, να υπάρχει και κάλυψη. Γιατί δεν δύναται ένα όχημα, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, είτε είναι πατίνι, είτε είναι ποδήλατο, γιατί εγώ θεωρώ ότι και στα ποδήλατα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ασφάλισή τους, δεν μπορεί να κάνεις μία ζημιά και να μην την πληρώνεις. Και μπαίνει επίσης και το θέμα της ταχύτητας, όπου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Οι επιχειρήσεις τώρα, οι οποίες πουλούν ή διαθέτουν πατίνια χωρίς κόφτη ταχύτητας, θα κινδυνεύουν με πολύ σοβαρές κυρώσεις. Και αυτό γιατί είχαμε πάρα πολλά άτυχα.

ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία τα παίρναν οι πιτσιρικάδες, ιδιαίτερα οι πιτσιρικάδες, χώνονταν ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, τους έβλεπες πάνω σε ένα πατίνι, δύο μαζί, τρεις μαζί, να μην υπολογίζουν τίποτα, να μην υπολογίζουν ούτε καν την ίδια τους τη ζωή και να κάνουν σλάλομ ανάμεσα από τα αυτοκίνητα με συνέπειες τραγικές σε πολλές εκ των περιπτώσεων. Τώρα, εάν σε όλη αυτή την κατάσταση θα μπει όντως τάξη, η αλήθεια είναι ότι στους δρόμους των πόλεων τα ηλεκτρικά πατίνια κινούνται συχνά, όπως είπα, ανάμεσα σε αυτοκίνητα, μηχανές, ταξί, λεωφορεία, φορτηγά, οτιδήποτε. Χωρίς να διαθέτουμε αρκετούς ποδηλατοδρόμους, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρους χώρους κίνησης, χωρίς να υπάρχει ένας ουσιαστικός έλεγχος στην καθημερινότητα. Το νέο αυτό πλαίσιο, θέλω να πιστεύω ότι θα βάλει κανόνες και ότι θα αλλάξει κάτι στο δρόμο και δεν θα αλλάξει απλώς ο νόμος. Βέβαια, για να εφαρμόζεται ο νόμος θα πρέπει να γίνονται και οι απαραίτητοι έλεγχοι από την τροχέα. Και αυτό συνεπάγεται ότι η τροχέα θα πρέπει να είναι στους δρόμους και όταν θα βλέπει έναν ο οποίος θα είναι πιτσιρικάς και θα είναι ανεβασμένος πάνω στο πατίνι και θα το οδηγεί, θα πρέπει να συλλαμβάνεται και να πηγαίνει μετά ο γονιός να δώσει εξηγήσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Είχαμε τις προάλλες εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη πριν από μερικούς μήνες ένα ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο στην περιοχή της Καλαμαριάς είχε χτυπήσει ένα όχημα ταξί, του είχε κάνει και καινούριο μάλιστα το όχημα, του είχε κάνει σοβαρή ζημιά και παρόλα αυτά όμως ο άνθρωπος δεν μπορούσε να δικαιωθεί. Δεν μπορούσε να δικαιωθεί γιατί να τα βάλει με τον πιτσιρικά που ήταν πάνω στο πατίνι, να τα βάλει με την εταιρεία η οποία νοικιάζει το πατίνι και είναι ανασφάλιστο. Γενικά το θέμα της ασφάλισης είναι ένα σοβαρό θέμα και σε πολλές χώρες στο εξωτερικό μάλιστα και τα πατίνια αλλά και τα ποδήλατα διαθέτουν πινακίδες για να ξέρεις ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιος είναι εκείνος ο οποίος σε μία περίπτωση σου κάνει μία ζημιά και σηκώνεται και φεύγει, να ξέρεις ποιος είναι. Θεωρώ ότι πρέπει να μπει ένα νομοθετικό πλαίσιο με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε όλοι να είμαστε καλυμμένοι. Και βέβαια, νομίζω ότι τα πατίνια, αλλά και τα ποδήλατα, δεν είναι για να κινούνται μέσα στον δρόμο. Δεν είναι φτιαγμένα για να κινούνται στους δρόμους. Έχουμε κάνει το ποδήλατο ως ένα μέσο μετακίνησης λόγω της ακρίβειας στα καύσιμα κτλ. Ναι, όμως δυστυχώς στην Ελλάδα, στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Αθήνα, δεν έχουμε τις απαραίτητες υποδομές ούτως ώστε να φτιάξουμε ποδηλατοδρόμους. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, που έχω και μια σαφή εικόνα, έχουμε τραβήξει μια γραμμή στην άκρη του δρόμου και είπαμε ότι αυτό είναι ποδηλατόδρομος. Ναι, αλλά δεν πάει έτσι. Γιατί είναι επικίνδυνο. Γιατί δίπλα από τον ποδηλατόδρομο ή πολλές φορές και μέσα στον ποδηλατόδρομο παρκάρουν αυτοκίνητα. Οι ποδηλατόδρομοι περνάνε μπροστά από διαβάσεις πεζών, μπροστά από στάσεις λεωφορείων κτλ. Όπου αυτό συνεπάγεται κίνδυνος. Διότι ο άλλος που θα πάει να ανέβει στο λεωφορείο μπορεί να περάσει το πατίνι από μπροστά του και να τον χτυπήσει. Και είναι πρόβλημα αυτό το πράγμα. Επίσης, βλέπουμε στη Λεωφόρο Νίκης, ο ποδηλατόδρομος ο οποίος είναι πάνω στο πεζοδρόμιο, ένα πεζοδρόμιο 5 μέτρων, το οποίο τα 2,5 τα πιάνει ο ποδηλατόδρομος και τα άλλα 2,5 είναι για να περάσει ο κόσμος. Πόσες φορές έχουν γίνει ατυχήματα από κάποιο παιδάκι το οποίο ξέφυγε και μπήκε κατά λάθος μέσα στον ποδηλατόδρομο ή από κάποιο ποδήλατο το οποίο έτρεχε παραπάνω από όσο έπρεπε, χτύπησε κάποιον. Δυστυχώς είχαμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν κάποιες υποδομές ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε ποδηλατοδρόμους. Και αν δεν είναι αυτό εφικτό, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δυστυχώς από τότε που φτιάχτηκαν οι πόλεις δεν κατασκευάστηκαν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να χωράν οι ποδηλατόδρομοι. Πολλοί τώρα μπορεί να τσατίζονται με αυτό που λέω, αλλά είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και δυστυχώς μπαίνει σε κίνδυνο και η σωματική ακεραιότητα του κόσμου, αλλά ακόμη και η ανθρώπινη ζωή, δυστυχώς, γιατί η αλήθεια είναι ότι ποδηλάτες και οδηγοί πατινιών δεν σέβονται τίποτα όσον αφορά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τον οποίο τον έχουν γραμμένο στα παλιά τους τα παπούτσια. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων βλέπουμε ποδήλατα να κυκλοφορούν μέσα στους δρόμους σε σκοτεινά σημεία των δρόμων χωρίς ο οδηγός να φοράει
κάτι φωσφορούχο, χωρίς να υπάρχει κάποιο αντανακλαστικό ή κάποιο φως από πίσω για να τον αντιληφθείς, να αντιληφθείς ότι κάτι έχεις μπροστά σου και μπορεί να προκληθεί ατύχημα. Και επίσης βλέπουμε πολλές φορές και οι οδηγοί των πατινιών και οι οδηγοί των ποδηλάτων, οι οποίοι παραβιάζουν ερυθρούς σηματοδότες, παραβιάζουν σήματα οδικής κυκλοφορίας, μπαίνουν σε μονοδρόμο ανάποδα κτλ. Και αυτό είναι ενδέχει σοβαρό κίνδυνο ακόμη και να χάσει κάποιος τη ζωή του πραγματικά άδικα. Γι' αυτό καλό θα είναι ναι μεν να αλλάξει ο νόμος, αλλά ο νόμος θα πρέπει κιόλας και να εφαρμοστεί.

0: Πάμε όμως να ξαναγυρίσουμε στην πολιτική ζωή του τόπου. Καθότι ο Άδωνης βλέπω ότι πάει να φάει το σταριλίκι του πρωθυπουργού, δεν ξέρω. Το τσάκωσε μια κυρία εκεί πέρα. Αυτή η κυρία δεν είχε παιδί, είχε σκυλί βέβαια. Και του είπε ότι από κοντά είσαι ωραίος, το φακό δεν γράφεις τόσο. Από κοντά είναι κούκλος ο Άδωνης. Αλήθεια, ναι, δηλαδή. Ακούστε.
1: Κούκλος είστε.
2: Να σας πω, χάνετε στο κακό.
0: Χάνετε.
3: Άρα καλύτερο από κοντά.
2: Βέβαια, ναι.
3: Αυτό είναι φιλία σου, βλέπεις, όλα εδώ. Αυτό είναι
2: κούκλωση.
0: Κούκλωση είσαι. Χάνεις το φακό από κοντά, είσαι που σκόρδα μη σε ματιάσουμε. Που σκόρδα να μη σε ματιάσουμε, αγόρι μου. Κούκλωση είσαι από κοντά. Χάνεις το φακό και τώρα που έβαλε και μαλάκι είναι δηλαδή. Αλλά τι θυμήθηκα όταν άκουσα αυτό το πράγμα. Ρε θυμήθηκα. Άρε Μητσοτάκη, έχεις ανταγωνιστεί ρε θύριο.
2: Αγαπητέ μου.
0: Το μωρό.
2: Φυσικά και μπορείς.
0: Σαν σαπουνόπερα μιλάνε εν τω μεταξύ. Και πείτε μου τώρα, δεν είναι στημένα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν μπορεί. Πώς γίνεται όλοι όσοι πλησιάζουν τον Μητσοτάκη να το λένε και τι όμορφα άντρας είσαι και τι καλός πρωθυπουργός και τι... Αφήστε να τον πλησιάσει και κανένα εξημό να δούμε τα συχτήρια τα οποία θα πέσουν. Αλλά τρέμε τον Άδωνη, γιατί τώρα που έβαλε μαλλί έχει γίνει και αυτός κούκλος και δεν ξέρω ποιος από τους δύο κούκλους θα υπερισχύσει στη Νέα Δημοκρατία. Καλά στα αγροτικά εν τω μεταξύ γίνεται ένας χάμος. Έτσι εκεί πέρα να δεις τι γίνεται. Οι αγρότες ακόμη απλήρωτοι και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει. Απειλούν ότι θα προβούν σε κινητοποιήσεις ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι. Τι να σας κάνω κύριε, Νέα Δημοκρατία θέλετε, αυτό είναι πρόβλημα. Και ευελπιστώ τουλάχιστον τώρα να έχετε ανοίξει τα μάτια σας, γιατί βλέπετε ποιοι πάνε να σας διαλύσουν και βλέπετε και ποιοι πάνε να σας στηρίξουν. Και θέλω να πιστεύω ότι έχετε καταλάβει τι βρώμικο παιχνίδι παίζετε στις πλάτες σας και κάποιοι οικονομήσανε από τα φράγκα του ΟΠΕΚΕΠΕ και σας αφήσανε στην πείνα και να τους γυρίσετε την πλάτη. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών αυτή την κυβέρνηση ψήφισε. Για το 41% της Νέας Δημοκρατίας φταίτε. Και εσείς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνετε λίγο στροφή, να δείτε ποιοι είναι δίπλα σας, ποιοι σας στηρίζουν, ποιοι θέλουν να υπάρξει πρωτογενής τομέας, ποιοι θέλουν να υπάρχουν όλοι αυτοί οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Ελλάδα και να μην πεθάνουν και να μην δείτε ξαφνικά τα χωράφια σας να γίνονται φωτοβολταϊκά και αναλόγως να πράξετε. Γιατί καλά να βγαίνουμε και να κατηγορούμε την κυβέρνηση, καλά να βγαίνουμε και να λέμε τα άσχημα τα οποία κάνει, αλλά καλό είναι και όταν έρθει η ώρα να αποφασίσουμε αφενός να είμαστε εκεί και αφετέρου να αποφασίσουμε σωστά. Γιατί άμα είναι να βρίζουμε την κυβέρνηση και να έρθουν οι εκλογές και να πάμε να ξαναρίξουμε δαγκωτό Μητσοτάκη, γιατί νομίζουμε ότι θα κλείψουμε κι εμείς κανένα κοκαλάκι από τα κλεψιμέικα, τότε νομίζω ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας και δεν χρειάζεται και να βγαίνουμε κάθε χρόνο μετά στους δρόμους και να... Να ταλαιπωρούμε και τον κόσμο δηλαδή άδικα, αφού θα ξαναψηφίσουμε την Νέα Δημοκρατία. Τραγικό δεν είναι αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι έχετε βάλει μυαλό. Βέβαια και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση τα ίδια έλεγα, αλλά τελικά έπεσα έξω. Νομίζω ότι τώρα και με αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά ειδικά εσάς τους αγρότες που είναι δικά σας χρήματα. Δικά σας λεφτά φάγανε αυτοί. Κάποιοι ζουν πλουσιοπάροχα, αγοράσανε Φεράρι, αγοράσανε Πόρσε. Και εσείς δεν μπορείτε να καλλιεργήσετε γιατί σας φάγανε τα λεφτά και τώρα περιμένετε να πάρετε τα χρήματά σας και δεν σας τα δίνουν. Γιατί υπάρχουν για να σας τα δώσουν. Από την άλλη, βέβαια, η Ευρώπη λέει ότι θα κόψει τις επιδοτήσεις.
4: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
5: Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι 7:30.
6: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ραδιοόραμα 101,7.
1: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
7: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
8: Με τη μέθοδο Dallas.
7: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
8: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
7: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
8: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
7: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
8: Dallas.
7: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
8: Τηλέφωνα 26410-45544
7: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
10: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
11: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
12: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
13: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
11: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
13: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-57-778.
13: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
14: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
15: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
16: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
17: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
18: Το Double Espresso Café.
17: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
18: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
17: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
18: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
17: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
18: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
17: Double Espresso Café.
19: διπλή απόλαυση.
20: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
21: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
20: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
21: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
20: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
22: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
23: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
22: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
24: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
25: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
24: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
25: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
24: Για ατελείωτες βουτιές.
25: 6976-79-80-23.
26: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
27: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
28: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Αρχίζω να πιστεύω πραγματικά ότι μπορεί να είναι και μιλημένο το πράγμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και ξαφνικά το γεγονός ότι τον Τσίπρα οι δημοσκοπικές τον δίνουν δεύτερο από το πουθενά μου θυμίζει έτσι εποχές τότε που ήταν στο 3% ο Τσίπρας και ξαφνικά το σύστημα άρχισε να τον προωθεί, δεν το καταλάβαμε τότε όμως, άρχισε να τον προωθεί και να τον ανεβάζει και βλέπουμε ότι σε χρόνο ντετέ από εκεί που ήταν στο 3% πήγε στο 33% και έγινε κυβέρνηση. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί το κάνανε? Γιατί θέλανε να περάσουν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν οι ίδιοι τους, όπως είναι το μακεδονικό, όπως είναι το τρίτο μνημόνιο, όπως ήταν οι περικοπές συντάξεων και όλα αυτά. Γιατί άμα τα περνούσε η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ θα γινόταν σφαγή εδώ πέρα στην Ελλάδα και τα πέρασε ένας τύπος ο οποίος κάτω από το φάσμα της αριστεράς τελικά φάνηκε ότι ήταν ακραδεξιά. Και όλα αυτά με τα φαν και τα λοιπά, για τα φαν τα ψήφισε ο Τσίπρας. ο Τσίπρας, ο οποίος σήμερα ζητάει την ψήφο μας για να μας σώσει από τα φαν τα οποία ο ίδιος έφερε και ο ίδιος ψήφισε. Δηλαδή είναι τρελό αυτό το πράγμα. Και θέλετε να μου πείτε τώρα ότι θα πάει άνθρωπος που του κλέψανε το φαν το σπίτι του, τα φαν το σπίτι του, και θα πει ότι εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, ρε παιδί μου, για να σώσω το σπίτι μου, για να το ξαναπάρω πίσω? Γιατί? Γιατί να ψηφίσω Τσίπρα? Γιατί να ψηφίσω τον άνθρωπο ο οποίος διέλυσε τα πάντα? Και μετά ότι απέμεινε, ήρθε η Νέα Δημοκρατία και τα σάρωσε όλα, εντάξει. Όχι, είναι τραγικοί οι άνθρωποι, ειλικρινά είναι τραγικοί. Με όλο αυτό το οποίο έκανε ο Τσίπρας, 1,5 εκατομμύριο συνάνθρωποι μας, 1,5 εκατομμύριο Έλληνες, τους έκλεψαν τα σπίτια τους. Οι τράπεζες και τα φαν κάνανε μια επένδυση πάνω στις πλάτες των Ελλήνων. Αγοράσαμε εμείς σπίτια, πήραμε ένα σπίτι το οποίο κοστολογούνταν τότε 100.000 ευρώ, πήραμε ένα δάνειο των 100.000 ευρώ, το αγοράσαμε το σπίτι, ξεπληρώσαμε τα 70.000 ευρώ, μας έμειναν άλλα 30 και δεν μπορούσαμε να τα ξεχρεώσουμε. Ήρθε το φαν, μας πήρε το σπίτι. Το σπίτι όμως, η αντικειμενική του αξία έχει ανέβει, έχει πάει στις 150.000 ευρώ. Και δεν μας επέστρεψαν και πίσω τα χρήματα τα οποία τους δίναμε όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν το φαν κέρδισε 100.000 ευρώ που έβαλε, που επένδυσε, κέρδισε τις 60-70.000 που το έχουμε πληρώσει, συν άλλες 50.000 ευρώ που έχει ανέβει η αντικειμενική αξία του σπιτιού. Φανταστικό. Φανταστικότατο. Όλα αυτά με τις υπογραφές και τις ευλογίες του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη, όπου έχει αφήσει και αυτός ανεξέλεγκτα τα φαν να κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, και οι τράπεζες βέβαια, οι οποίες αντί να τοκίζουν το ποσό της δόσης του δανείου, τόκιζαν εξ ολοκλήρου όλο το δάνειο, με αποτέλεσμα και από εκεί να βγάζονται χρήματα. Και ο Άριος Πάγος κάποια στιγμή είπε ότι αυτό είναι παράνομο, και κύριε Μητσοτάκη, θα ζητήσετε πίσω τα χρήματα από τις τράπεζες που έκλεψαν από τον ελληνικό λαό έτσι τόσο ξεδιάντροπα, ή θα ζητήσετε πίσω τα φαν να δώσουν τα χρήματα στους ανθρώπους που τους κλέψανε τα σπίτια, τα χρήματα που πλήρωναν τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί δεν μπορεί να του κλέβεις και το σπίτι και τα λεφτά του αλλού, δεν γίνεται. Αλλά στην Ελλάδα όλα γίνονται, τα πάντα. Και για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι με αυτές τις κυβερνήσεις, δεν πρόκειται. Και μη μασάτε το παραμύθι του Τσίπρα ότι έρχεται με φόρα για ακόμη μία φορά, γιατί πραγματικά δεν μας βλέπω καλά. Πάντως τα ποσοστά τα οποία δίνουν, και εκεί μην ψαρώνετε, δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά. Ούτε ο Τσίπρας είναι δεύτερος, ούτε κονταροχτυπιέται με καμία Καριστιανού, της οποίας τα στελέχη βγαίνουν και λένε ότι εμείς θα συνεργαστούμε ακόμη και με την Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Αυγερινός, έβαλα το ηχητικό το πρωί, ντροπή αυτό το πράγμα. Ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται ότι αρχηγός του είναι μια χαροκαμένη μάνα να συνεργαστεί με τους δολοφόνους του παιδιού της. Δηλαδή αυτά είναι ανήκουστα πράγματα, αλλά στην Ελλάδα είσαι, και στην Ελλάδα όλα μπορούν να συμβούν για μια θέση εξουσίας άλλωστε. Νομίζω ότι αυτού του είδους οι θέσεις θα μπώνουν, και θα μπώνουν πολύ, και δεν ξέρουν τι κάνουν μερικοί άνθρωποι και τι λένε. Τραγικά πράγματα, ειλικρινά, αλλά το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε εκεί πέρα στις εκλογές, γιατί δεν γίνεται να μην μας απασχολεί η πολιτική. Γιατί ό,τι και αν κάνουμε, όπου και αν βρεθούμε, όλα είναι πολιτική. Στο σούπερ μάρκετ που θα πας, στο βενζινάδικο που θα πας να βάλεις βενζίνη, το πρωί που θα ξυπνήσεις να πας στη δουλειά σου. Και αυτό ακόμη είναι πολιτική. Η πολιτική στη ζωή μας είναι μέσα σε όλα. Στους λογαριασμούς που πληρώνουμε, στο μισθό μας, στην υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλεια, σε όλη την καθημερινότητά μας. Όλα είναι πολιτική. Όταν λοιπόν εμείς αδιαφορούμε και λέμε ότι έλα μωρέ, εγώ δεν θα πάω να ψηφίσω, κάποιοι άλλοι παίρνουν την απόφαση να αποφασίσουν για εσένα, χωρίς όμως εσένα. Και μετά καθόμαστε και αναρωτιόμαστε, μα γιατί δεν αλλάζει κάτι σε αυτή τη χώρα? Γιατί δεν θέλουμε εμείς να αλλάξουμε κάτι σε αυτή τη χώρα? Δεν είναι μόνο κομματικό το θέμα. Είναι θέμα ευθύνης, είναι θέμα συνείδησης, είναι θέμα του πώς τα βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Γιατί όταν βλέπεις σε ένα κράτος να υπάρχει αδικία, να υπάρχει διαφθορά, να σε κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα σου, να βγαίνουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, οπουδήποτε, και να σε κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα σου, και συνεχίζεις να λες εμένα δεν με νοιάζει μωρέ, δεν θα πάω να ψηφίσω, τότε καταλαβαίνεις ότι είσαι συνένοχος μέσα σε όλο αυτό. Και είναι μεγάλη προδοσία αυτό το πράγμα, και ας με βρίζουν μερικοί που τα λέω αυτά τα πράγματα. Στην ουσία Αυτό το οποίο κάνει ο κόσμος με την αποχή είναι να αφήνει χώρο να συνεχιστούν όλα αυτά εδώ πέρα. Η αποχή και η αδιαφορία δεν είναι ούτε ουδετερότητα ούτε επανάσταση. Είναι μια σιωπηλή αποδοχή όλων όσων συμβαίνουν και είναι σαν να συμφωνούμε με αυτά τα οποία συμβαίνουν χωρίς να παίρνουμε επίσημα θέση. Ο πολίτης σε μια δημοκρατική χώρα, εάν θέλουμε να λειτουργεί η δημοκρατία, έχει λόγο και τον λόγο τον έχει στις εκλογές. Και αν είχαμε καταλάβει πόσο μεγάλη δύναμη έχουμε στα χέρια μας, πιστέψτε με, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά και οι κύριοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα κυβερνητικά έδρανα και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι θα ξαναβγούνε, θα είχαν τον φόβο του λαού. Αλλά σου λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε προωθήσει την αποχή, γιατί η αλήθεια είναι ότι η αποχή έχει προωθηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ από αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στο σύστημα, από αυτούς οι οποίοι θέλανε ο Έλληνας να απαξιώσει τη δύναμή του. Και να σας πω και το εξής, εάν όντως οι εκλογές ήταν πραγματικά στημένες, δεν θα δίνονταν τόσα πολλά εκατομμύρια στα κανάλια, στις δημοσκοπικές, στις διαφημίσεις για να μπορέσουν να ανατρέψουν το παιχνίδι. Θα τα τρώγανε αυτοί αυτά τα χρήματα. Όμως μοιράζουν εκατομμύρια δεξιά και αριστερά για να μπορέσουν να γυρίσουν το παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμείς θα πρέπει να είμαστε εκεί. Ό,τι και να γίνει, όπως και να έρθει, θα πρέπει να είμαστε εκεί. Να δείξουμε ότι φτάνει, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε μέσα σε αυτό το άσχημο παιχνίδι το οποίο μας παίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι αυτοί που φάγανε ένα σωρό χρήματα, που εγκλημάτισαν, που σκότωσαν ανθρώπους. Και δεν είναι μόνο οι 57 στα Τέμπη, είναι 2.000 άνθρωποι που πέθαναν την περίοδο του κορονοϊού γιατί δεν βρίσκανε δωμάτιο σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι πόσοι άνθρωποι οι οποίοι πέθαναν από τη στεναχώρια τους, από το γεγονός ότι άλλος έχασε τη δουλειά του, άλλος του πήρανε το σπίτι του και από τη στεναχώρια πόσοι άνθρωποι πραγματικά εμφάνισαν καρκίνο μέσα από τις δυσκολίες τις οποίες περνάνε. Και μάλιστα η χώρα μας, επειδή τώρα μίλησα για αυτή την ασθένεια, είναι πρώτη σε θανάτους από καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ακόμη μια αρνητική πρωτιά. Τα στοιχεία τα οποία έρχονται από τον ΟΑΣΑ, τα διάβαζα χθες το βράδυ, δείχνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τη χώρα μας, όπου καταγράφουμε την υψηλότερη θνητότητα από καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πάνω από 300 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Η Ελλάδα δυστυχώς σημειώνει άλλη μια αρνητική πρωτιά. Βρίσκεται ψηλά και σε άλλες σοβαρές κατηγορίες μη μεταδοτικών νοσημάτων. Ανάμεσα σε 43 χώρες βρισκόμαστε δεύτεροι σε θανάτους από καρκίνο, 8η σε θανάτους από καρδιαγγειακά, 10η σε θανάτους από νοσήματα του αναπνευστικού. Και βέβαια το πρόβλημα μεγαλώνει και βλέπουμε ότι δεν αφορά μόνο τους ηλικιωμένους. Αφορά και τις νεότερες γενιές. Βλέπουμε ότι πολλοί νέοι άνθρωποι φεύγουν από αυτή την ασθένεια. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζορίζονται στη ζωή τους, ζορίζονται να τα βγάλουν πέρα. Ποιότητα ζωής δεν έχουμε στην Ελλάδα, δυστυχώς. Καμία ποιότητα ζωής. Είτε θα δουλεύεις για να πληρώνεις λογαριασμούς και θα είσαι κλεισμένος στο σπίτι σου και άντε να πάρεις έναν καφέ στο χέρι, να βγεις μια βόλτα στην παραλία να περπατήσεις. Άντε να πας και μια φορά το μήνα κάμια ταβέρνα ρε παιδί μου, έτσι γιατί άνθρωπος είσαι και θέλεις να ξεσκάσεις για όνομα του Θεού. Είτε γιατί κάνεις δύο δουλειές και δεν σου περισσεύει ποιοτικός χρόνος να περάσεις με την οικογένειά σου, με τους φίλους σου, με τον εαυτό σου ρε παιδί μου. Λίγο να τα βρεις με τον εαυτό σου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε όλη αυτή η πίεση η οποία δεχόμαστε δυστυχώς βγαίνει σε καρκίνο, γίνεται καρκίνωμα και είμαστε πρώτοι σαν χώρα στους θανάτους από καρκίνο. Δηλαδή γιατί? Εάν θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, μπορούμε να συνεχίσουμε στην ίδια ρότα. Εάν θέλουμε όμως πραγματικά να αλλάξουμε κάτι και να ανατρέψουμε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί έχουμε μάθει και έχουμε συνηθίσει και λέμε ρε παιδί μου ότι εντάξει αυτή είναι η κατάσταση και δεν θα αλλάξει. Όχι, δεν είναι αυτή η κατάσταση και θα αλλάξει και μπορεί να αλλάξει. Αρκεί λίγο να ξυπνήσουμε και να μην κοιμόμαστε όρθιοι, γιατί κοιμόμαστε όρθιοι σαν λαός. Και να δούμε λίγο ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο μας, τι θέλουν να κάνουν, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εμπράκτως έχουν αποδείξει ότι ναι, θα κάνουμε κάτι, ρε παιδί μου, και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μας έχουν αποδείξει ότι ξέρεις τι, και να με ξαναψηφίσεις και να ξαναβγώ, πάλι τα ίδια και χειρότερα θα κάνω. Όλοι θέλουν να μας σώσουν και όλο άσωστοι είμαστε. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε έτσι σε αυτή τη χώρα, πραγματικά.

0: Σήμερα είναι και μια μεγάλη μέρα. Σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, η πόλη Εάλο, και μιλάω για την Κωνσταντινούπολη, γιατί η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόνο κατ' όνομα υπήρχε τις παραμονές της άλωσης. Ήταν περιορισμένη κυρίως γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά κτλ. Υπήρχαν εμφύλιες διαμάχες, υπήρχαν σταυροφορίες, υπήρχε τότε και η επικράτηση του φεουδαρχισμού, αλλά και η εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων έτσι εχθρών στα σύνορά της, και είχαν καταστήσει την τότε αυτοκρατορία του Βυζαντίου, την παλαιά αυτοκρατορία του Βυζαντίου, ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόντης. Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή το Βυζάντιο με την Οθωμανική λέλαπα πρώτων πυλών δεν μπορούσε να ελπίζει παρά μόνο στην βοήθεια της Καθολικής Ευρώπης, η οποία όμως ήταν μισητή στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης, οπότε η ύπαρξη ενωτικών και ανθενωτικών δίχαζε τους Βυζαντινούς. Ωστόσο βέβαια ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είχε κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια στέλνοντας πρεσβεία στον Πάπα Νικόλαο τον Πέμπτο, ούτως ώστε να ζητήσει βοήθεια. Ο Πάπας έβαλε και πάλι ως όρο την Ένωση των Εκκλησιών, αλλά αποδέχθηκε το αίτημα του Αυτοκράτορα να στείλει στην Κωνσταντινούπολη ιερείς προκειμένου να πείσουν τον λαό για την αναγκαιότητα της Ένωσης. Βέβαια οι απεσταλμένοι του Πάπα, ο Καρδινάλιος Ισίδωρος αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος Μυτιλίνης Λεωνάρδος λειτουργήσαν στην Αγία Σοφιά, και αυτό βέβαια προκάλεσε την αντίδραση του κόσμου, ο οποίος ξεχύθηκε στους δρόμους, γέμισε τις εκκλησίες όπου λειτουργούσαν οι ανθενωτικοί με επικεφαλής τον μετέπειτα Πατριάρχη Γενάδιο Σχολάριο, και το σύνθημα το οποίο κυριαρχούσε τότε ήταν το σύνθημα την «Γαρ Λατίνων, ούτε βοήθειαν ούτε την ένωση χρήζομαι, να πες το αφημών ή τον άζημον λατρεία». Το μίσος για τους Λατίνους δεν απέρε μόνο από δογματικούς έτσι λόγους, καθότι η λαϊκή ψυχή δεν είχε ξεχάσει την βαρβαρότητα την οποία έδειξαν οι σταυροφόροι στην πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης που είχε γίνει το 1204, ενώ βέβαια αντιδρούσε και στην οικονομική διείσδυση της Βρετανίας και της Γένωας που είχε φέρει στα πρόθυρα της εξαθλίωσης τους κατοίκους της αυτοκρατορίας, αλλά βέβαια και την καταπίεση των Ορθόδοξων στις περιοχές όπου κυριαρχούσαν οι Οθωμανοί. Τώρα η τελική έφοδος από τους Οθωμανούς έγινε σαν σήμερα το πρωί της 29ης Μαΐου του 1453, όπου κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στην ανυπεράσπιστη πόλη και κατάφεραν να την καταλάβουν μέσα σε λίγες ώρες. Τότε ο αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο οποίος νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια μάλιστα τις προτάσεις για συνθηκολόγηση του Μωάμεθ που του έγιναν, έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Αφού λοιπόν έσφαξαν όλους τους υπερασπιστές της πόλης, οι Οθωμανοί Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένες λαιλασίες, και το βράδυ μάλιστα ο Μωάμεθ ο Πορθητής εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφιά και προσευχήθηκε στον Αλλάχ, όπως αναφέρουν οι χρονογραφικοί της εποχής εκείνης. Οπότε λοιπόν είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα που δεν πρέπει να ξεχνάμε και να θυμηθούμε όλα αυτά που μας λένε περί ελληνοτουρκικής φιλίας και τα λοιπά. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber 69074-83-484. Καλημέρα στον Δημήτρη. Διαφημιστικό για καφέ, λέει ο άνθρωπος που θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 το πρωί, διαφημίζει καφετέρια για τα παλάτια του Μιστρά, τίποτα. Διαφημίζει καφετέρια ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω, δεν έχω δει κάτι. Καλημέρα στη Βέρα, σαν σήμερα λέει έπεσε η πόλη, είναι η μέρα πένθους και προσμονή, συγχρόνως νομίζω θα έπρεπε να είναι σχεδόν μονοθεματικές εκπομπές των πατριωτικών ραδιοφώνων, σαν σήμερα ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία βυθίστηκαν στη λίθη. Ευτυχώς δεν χάθηκαν, κρατούσαν την ανάσα τους και μπόρεσαν να αναπνεύσουν ξανά, άνθησαν ξανά και έφεραν χαρά και ελευθερία στις ψυχές των Ελλήνων. Αυτά θα πρέπει να υπενθυμίζεται συνεχώς για να μην το ξαναζήσουμε σαν λαός ποτέ. Και τώρα γίνεται η άλωση της Ελλάδος. Απλά αυτή τη στιγμή ο εχθρός είναι από μέσα. Και είναι η ίδια μας η κυβέρνηση. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Εδώ και οι ενήλικες με τα πατίνια λέει κάνουν βλακίες. Δεν είναι μόνο τα παιδιά και δεν υπάρχει ούτε οδηγική παιδεία από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Εδώ δεν υπάρχει οδηγική παιδεία, δεν σου δίνουν οδηγική παιδεία ούτε από το σχολείο, ούτε καν όταν πας να μάθεις οδήγηση. Τι να λέμε τώρα. Περιμένουμε από τα μέσα. Τα μέσα έτσι πως έχουν γίνει έχουν άλλο σκοπό που λειτουργούν. Καλημέρα στο Σπύρο από τη Συννεφιασμένη Αλώνης, όλα με θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Καλή επιτυχία λέει σε όλα τα παιδιά που γράφουν εξετάσεις και να ξέρουν ό,τι και να γίνει δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν ξέρω λέει τι γίνεται στις πόλεις, αλλά εδώ οι γονείς παίρνουν μηχανάκια, ηλεκτροκίνητο και βλέπεις 15χρονα να τρέχουν σαν παλάβα. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω τι τα έχει πιάσει τα παιδιά. Και εμείς σαν πιτσιρικάδες είχαμε ποδήλατα, αργότερα είχαμε μηχανάκια, αλλά δεν βάζαμε τη ζωή μας έτσι σε κίνδυνο ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει, τι έχει πάει τόσο λάθος πραγματικά. Ο Στέλιος στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνίων εδώ της Θεσσαλονίκης, υποκλεινόμεθα. Πες τα λέει γιατί μας έχουν σπάσει τα από τέτοια με τα ποδήλατα και τα πατίνια, γιατί το ποδήλατο και το πατίνι όλα τα φανάρια είναι πράσινα, γιατί μας βάζουν κάθε μέρα στον κίνδυνο να κλείσουμε τα σπίτια μας. Πόσο δίκιο έχεις, πόσο δίκιο έχεις. Για αυτούς δεν υπάρχει ούτε κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ούτε φανάρια, ούτε τίποτα. Όπως επίσης μου λέει και οι αγρότες να καθίσουν στα αυγά τους, γιατί όταν είχαν την ευκαιρία και όλο το ελληνικό λαό στο πλευρό τους να γυρίσουν τη χώρα τούμπα και να δικαιωθούν, αυτοί προτίμησαν να τα βρουν με τον αυγουλωμάτι. Άντε και με αυτούς τώρα, αν τυχόν κατεβάσουν ξανά στους δρόμους, αν τυχόν κατέβουν ξανά στους δρόμους, εμένα θα με έχουν απέναντί τους μαζί με τους μπάτσους να τους πετάω πέτρες. Εντάξει, να τους πετάμε πέτρες όχι, αλλά το θεωρώ άδικο εφόσον μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι και δεν το κάνανε. Είναι άδικο να ταλαιπωρούμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Άμα θέλετε να κατεβείτε να διεκδικήσετε το δίκιο σας, πάντα κλείστε το Μέγαρο Μαξίμου κτλ. Και μην ταλαιπωρείτε τον κόσμο. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο. Νίκος από τη Χαλκίδα. Τι κούκλος ρε φίλε λέει, σαν το συγχωρημένο τον Μπερλουσκόνη έχει γίνει. Δεν ξέρω, η άλλη τύπη σαν κούκλο τον βλέπει πάντως. Καλημέρα στον φίλο τον Βασίλη. Καλημέρα άρχοντα σήμερα από την κούκλα Θεσσαλονίκη. Κράτα τα μπούρια, έλα να πιούμε καφέ. Άμα είσαι Θεσσαλονίκη Βασίλη μου, έλα να πιούμε καφέ και κεράσουμε καφέ. Την καλημέρα μου στην Κατερίνα. Δείτε μια κοπέλα λέει που επιτέλους λέει τα πράγματα όπως είναι. Ναι, δεν πρόλαβα. Ήθελα να το βάλω το ηχητικό. Αυτή η κοπέλα δέχτηκε επίθεση γιατί μίλησε για τους ΛΟΑΤΚΙ και είπε όλη την αλήθεια. Αλλά μην αγγίξουμε τα ΛΟΑΤΚΙ, παιδιά, γιατί θα γίνει χαμός. Και τώρα ετοιμαζόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη για τις κλασικές παρελάσεις και τις βλακίες. Ναι, ναι, όλα αυτά τα εμετικά πράγματα τα οποία θέλουν να κάνουν. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, η πόλη σε άλλο και μου στέλνει και μια φωτογραφία με την Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα στον Νικόλα από τη Μυροβόλο Χίο. Παρακαλώ, λέει τον κύριο Βελόπουλο να επισκεφτεί τη Χίο πριν κάτσει πάνω της ο Ερντογάν. Όταν έρθει να κάνει εκπομπή, στείλ' του ένα μήνυμα, άμα θέλεις. Γιατί όχι. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στη Νικολέτα από την Κόρινθο. Καλό τριήμερο εύχομαι σε όλους, λέει. Καρκίνο και αυτοάνοσα πολλό λόγο της αγχωτικής πλέον ζωής που κάνουμε. Καλά τα λες, επιπλέον όχι μόνο καρκίνο αλλά και αυτοάνοσα πολλά και ένας λόγος είναι και οι μεταλλαγμένες τροφές που καταναλώνουμε, ζούμε για να πληρώνουμε. Ποιες παρελάσεις, αυτά είναι εκτρώματα, τα είπες όλα μαζί. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι η ποιότητα ζωής των Ελλήνων είναι δραματική. Δεν υπάρχει καμία ποιότητα ζωής. Είμαστε όλη μέρα μέσα στο άγχος να τα προλάβουμε όλα, να δούμε πώς θα βγει ο μήνας, να πληρώσουμε λογαριασμούς, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Ποιότητα ζωής καμία. Και όλο αυτό αρχίζει και μας αρρωσταίνει και είναι θλιβερό πραγματικά. Καλημέρα στον Τάσο. Αυτό με τον Αυγερινό για Νέα Δημοκρατία μπορείς να μου το στείλεις, σε παρακαλώ πολύ. Με τον Αυγερινό που είπε η. Περίμενε, δεν είναι δύσκολο να σου το στείλω. Δώσ' μου 2 δευτερόλεπτα. Πού είναι ο Αυγερινός, νάτος ο κύριος Αυγερινός. Αντιγραφή, επικόλυση, ορίστε, πάρτε. Αυτά εδώ αξίζει να τα κοινοποιείτε, παιδιά. Είναι και όσοι θέλετε να το βρείτε κιόλας, είναι στο Twitter, στο προφίλ του Στέφανου του Δαμιανίδη. Καλημέρα στον Άγγελο. Να παίζετε συνέχεια ηχητικό Αυγερινού περί συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Έχω να το στείλω σε πολλούς SOS. Αχ, πάρτε κι εσύ, το στέλνω και σένα επικόλυση, ορίστε.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Η ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης 40.000 ευρώ για μελέτες στο κτίριο των καπναποθηκών Παπαστράτου απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου. Το θέμα έθεσε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Κώστας Πιστιόλας κατά τη συζήτηση της αναμόρφωσης προϋπολογισμού. Από πλευράς Δήμου, ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Γιώλης ανέφερε ότι το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΒΑΑ με προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ και πως απαιτείται επικαιροποίηση των παλιών μελετών για την ομαλή εκτέλεσή του. Ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Φωτάκης σημείωσε ότι πρόκειται για αναγκαία διαδικασία που διασφαλίζει την ορθή υλοποίηση του έργου. Την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στις εργατικές κατοικίες σταδίου στο Αγρίνιο αναδεικνύει η Δημοτική Παράταξη Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο μετά από επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποίησαν στελέχη της περιοχής. Ο επικεφαλής της παράταξης Δημήτρης Τραπεζιώτης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Πάνος Μιζήθρας συναντήθηκαν με κατοίκους και κατέγραψαν προβλήματα που όπως αναφέρουν επηρεάζουν εδώ και χρόνια την καθημερινότητα της γειτονιάς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απουσία παιδικής χαράς με αποτέλεσμα τα παιδιά της περιοχής να παίζουν στους δρόμους δίπλα σε διερχόμενα οχήματα δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους και για την ασφάλειά τους. Η παράταξη κάνει λόγο για εικόνα εγκατάλειψης στις εργατικές κατοικίες και ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις από τη Δημοτική Αρχή ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές και να δημιουργηθούν ασφαλείς χώροι για τους κατοίκους και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Οι γειτονιές των εργατικών κατοικιών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως περιοχές δεύτερης ταχύτητας, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Τραπεζιώτης. Τρία νέα έργα κοινωνικής ένταξης παιδιών Ρωμά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με δικιούχους στους Δήμους Πατραίων, Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και Ήλιδας. Τα έργα αφορούν δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, εκπαιδευτικής υποστήριξης, ομάδες προσχολικής αγωγής, καθώς και συμβουλευτική γονέων με στόχο την κοινωνική ένταξη και τη σχολική ενσωμάτωση των παιδιών. Προβλέπονται επίσης κατασκηνωτικές και κοινωνικές δράσεις διαμεσολάβησης με συνολικό προϋπολογισμό περίπου το 1,3 εκατομμύρια ευρώ και διάρκεια υλοποίησης 3 ετών. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η παροχή ίσων ευκαιριών στις κοινότητες Ρωμά. Το Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απευθύνει κάλεσμα σε μαθητές και νέους για συμμετοχή στο διαγωνισμό βίντεο «Ο ήρωας της γειτονιάς, μικρές πράξεις, μεγάλος αντίκτυπος». Οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν σύντομα βίντεο έως 2 λεπτών, αναδεικνύοντας πρόσωπα ή ομάδες που συμβάλλουν μέσα από καθημερινές πράξεις στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο διαγωνισμός εστιάζει σε δράσεις όπως ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, καθώς και βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινότητα. Στόχος είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και η ανάδειξη της σημασίας της πράσινης μετάβασης μέσα από τη δράση των τοπικών κοινωνιών. Μήνυμα αγανάκτησης και αγωνίας για τη συνεχιζόμενη αποκοπή της περιοχής έστειλαν κάτοικοι και φορείς του Ορεινού Βάλτου και των Αγράφων μέσα από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στη διασταύρωση της γέφυρας Βέργας στο Δήμο Αμφιλοχίας. Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την έντονη δυσαράσκειά τους για την κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στον δρόμο της Αλευράδας, επισημένοντας ότι 7 μήνες μετά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, ούτε ασφαλή προσωρινή λύση για τη διέλευση των πολιτών. Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί βασική οδική αρτηρία για εργαζομένους, κτηνοτρόφους, επαγγελματίες και οικογένειες που χρειάζονται καθημερινή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, σχολεία και βασικές υποδομές. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για εγκατάλειψη της ορεινής ενδοχώρας και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις ώστε να σταματήσει η απομόνωση της περιοχής και να αποκατασταθεί η ασφαλή σύνδεση με την υπόλοιπη Τουλοκαρανία και την Ευρυτανία. Νέο επεισόδιο μεταξύ οικογενειών Ρωμά σημειώθηκε στο Μεσολόγγι ως συνέχεια της υπόθεσης με την επίθεση σε 10χρονο παιδί από επίσης ανήλικους με σκοπό, σύμφωνα με την καταγγελία, τη ληστεία. Οι γονείς του ανήλικου θύματος είχαν εξαγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι γονείς των ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το πρωί η ένταση συνεχίστηκε όταν μέλος της οικογένειας των φερόμενων δραστών επιτέθηκε με κατσαβίδι στη μητέρα του 10χρονου. Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το νέο περιστατικό. Σε καταληκτικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο η υποδοχή της ιερέας εικόνας της Παναγίας της Γιάτρισσας από το Λουτράκι Κορινθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Αγρινίου. Πιστοί συγκεντρώθηκαν για να προσκυνήσουν την εικόνα, η οποία θα παραμείνει στο ναό έως τις 2 Ιουνίου στο πλαίσιο της φετινής πανήγυρης. Με παιδικές φωνές γέμισε ξανά μετά από πολλά χρόνια το σχολείο στο Κρύο Νερό, καθώς το επισκέφθηκαν μαθητές της Δέλτα Τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου. Οι μαθητές ξαναγήθηκαν στο παλιό μονοθέσιο σχολείο, γνώρισαν αντικείμενα και εργαλεία άλλων εποχών και έμαθαν για τη ζωή στα ορεινά χωριά. Οι κάτοικοι πρόσφεραν στα παιδιά χυμούς και σουβλάκια, ενώ οι μικροί μαθητές τραγούδησαν και έπαιξαν στο χώρο του χωριού. Σε ανάρτησή τους, οι κάτοικοι ευχαρίστησαν τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή Κώστα Βέμη για την πρωτοβουλία. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
5: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
6: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
7: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
7: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
6: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
7: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
6: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
11: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
10: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
10: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
10: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
12: Στη Φρουτοπία
11: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
13: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
14: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
15: Μήπως να πετάμε τότε.
14: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
16: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
17: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
18: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
17: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
18: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
17: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
18: Καθαριστήρια So Clean.
17: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
18: και Πλατεία 3 Φανάρια.
17: Και στο www.soclean.gr.
16: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
19: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
20: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
19: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
20: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
19: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
20: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
19: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
20: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
19: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
20: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
21: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
4: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
3: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
4: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
3: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
4: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
4: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
6: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
5: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
7: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
8: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
9: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
10: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
11: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
10: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
12: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
10: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
12: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
10: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
8: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
13: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
14: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
15: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82.
16: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
17: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
18: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
17: Από πού την είχατε πάρει?
18: Από το γυροδικείο.
19: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
18: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
19: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
20: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
21: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
20: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
21: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
22: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
23: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
0: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω, ήρθε ο καιρός

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Η ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης 40.000 ευρώ για μελέτη στο κτίριο των καπναποθηκών Παπαστράτου απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου. Το θέμα έθεσε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Κώστας Πιστιόλας κατά τη συζήτηση της αναμόρφωσης προϋπολογισμού. Από πλευράς Δήμου, ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Γιώλης ανέφερε ότι το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΒΑΑ με προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ και πως απαιτείται επικαιροποίηση των παλιών μελετών για την ομαλή εκτέλεσή του. Ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Φωτάκης σημείωσε ότι πρόκειται για αναγκαία διαδικασία που διασφαλίζει την ορθή υλοποίηση του έργου. Την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στις εργατικές κατοικίες σταδίου στο Αγρίνιο αναδεικνύει η Δημοτική Παράταξη Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο μετά από επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποίησαν στελέχη της περιοχής. Ο επικεφαλής της παράταξης Δημήτρης Τραπεζιώτης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Πάνος Μιζήθρας συναντήθηκαν με κατοίκους και κατέγραψαν προβλήματα που όπως αναφέρουν επηρεάζουν εδώ και χρόνια την καθημερινότητα της γειτονιάς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απουσία παιδικής χαράς με αποτέλεσμα τα παιδιά της περιοχής να παίζουν στους δρόμους δίπλα σε διερχόμενα οχήματα δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους και για την ασφάλειά τους. Η παράταξη κάνει λόγο για εικόνα εγκατάλειψης στις εργατικές κατοικίες και ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις από τη Δημοτική Αρχή ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές και να δημιουργηθούν ασφαλείς χώροι για τους κατοίκους και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Οι γειτονιές των εργατικών κατοικιών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως περιοχές δεύτερης ταχύτητας, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Τραπεζιώτης. Τρία νέα έργα κοινωνικής ένταξης παιδιών Ρωμά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με δικιούχους στους Δήμους Πατρέων, Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και Ήλιδας. Τα έργα αφορούν δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, εκπαιδευτικής υποστήριξης, ομάδες προσχολικής αγωγής καθώς και συμβουλευτική γονέων με στόχο την κοινωνική ένταξη και τη σχολική ενσωμάτωση των παιδιών. Προβλέπονται επίσης κατασκηνωτικές και κοινωνικές δράσεις διαμεσολάβησης με συνολικό προϋπολογισμό περίπου το 1,3 εκατομμύρια ευρώ και διάρκεια υλοποίησης 3 ετών. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η παροχή ίσων ευκαιριών στις κοινότητες Ρωμά. Το Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απευθύνει κάλεσμα σε μαθητές και νέους για συμμετοχή στο διαγωνισμό βίντεο «Ο ήρωας της γειτονιάς, μικρές πράξεις, μεγάλος αντίκτυπος». Οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν σύντομα βίντεο έως 2 λεπτών, αναδεικνύοντας πρόσωπα ή ομάδες που συμβάλλουν μέσα από καθημερινές πράξεις στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο διαγωνισμός εστιάζει σε δράσεις όπως ανακύκλωση, επαναχρηματοποίηση, εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, καθώς και βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινότητα. Στόχος είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και η ανάδειξη της σημασίας της πράσινης μετάβασης μέσα από τη δράση των τοπικών κοινωνιών. Μήνυμα αγανάκτησης και αγωνίας για τη συνεχιζόμενη αποκοπή της περιοχής έστειλαν κάτοικοι και φορείς του Ορεινού Βάλτου και των Αγράφων μέσα από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στη διασταύρωση της γέφυρας Βέργας στο Δήμο Αμφιλοχίας. Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την έντονη δυσαράσκειά τους για την κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στο δρόμο της Αλευράδας, επισημένοντας ότι 7 μήνες μετά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ούτε ασφαλή προσωρινή λύση για τη διέλευση των πολιτών. Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί βασική οδική αρτηρία για εργαζομένους, κτηνοτρόφους, επαγγελματίες και οικογένειες που χρειάζονται καθημερινή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, σχολεία και βασικές υποδομές. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για εγκατάλειψη της ορεινής ενδοχώρας και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις ώστε να σταματήσει η απομόνωση της περιοχής και να αποκατασταθεί η ασφαλή σύνδεση με την υπόλοιπη Ετωλοκαρανία και την Ευρυτανία. Νέο επεισόδιο μεταξύ οικογενειών Ρωμά σημειώθηκε στο Μεσολόγγι ως συνέχεια της υπόθεσης με την επίθεση σε 10χρονο παιδί από επίσης ανήλικους με σκοπό, σύμφωνα με την καταγγελία, τη ληστεία. Οι γονείς του ανήλικου θύματος είχαν εξαγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι γονείς των ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το πρωί η ένταση συνεχίστηκε όταν μέλος της οικογένειας των φερόμενων δραστών επιτέθηκε με κατσαβίδι στη μητέρα του 10χρονου. Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το νέο περιστατικό. Σε καταληκτικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο η υποδοχή της ιερέας εικόνας της Παναγίας της Γιάτρισσας από το Λουτράκι Κορινθίας στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας Αγρινίου. Πιστοί συγκεντρώθηκαν για να προσκυνήσουν την εικόνα, η οποία θα παραμείνει στο ναό έως τις 2 Ιουνίου, στο πλαίσιο της φετινής πανήγυρης. Με παιδικές φωνές γέμισε ξανά μετά από πολλά χρόνια το σχολείο στο κρύο νερό, καθώς το επισκέφθηκαν μαθητές της ΔΕΛΤΑ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου. Οι μαθητές ξαναγήθηκαν στο παλιό μονοθέσιο σχολείο, γνώρισαν αντικείμενα και εργαλεία άλλων εποχών και έμαθαν για τη ζωή στα ορεινά χωριά. Οι κάτοικοι πρόσφεραν στα παιδιά χυμούς και σουβλάκια, ενώ οι μικροί μαθητές τραγούδησαν και έπαιξαν στο χώρο του χωριού. Σε ανάρτησή τους, οι κάτοικοι ευχαρίστησαν τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή Κώστα Βέμη για την πρωτοβουλία. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
3: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
3: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Για ατελείωτες βουτιές.
3: 6976 79 80 23.
8: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
9: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
8: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
9: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
8: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
9: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.

0: μπορούσαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόντι.
1: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
2: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
5: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
6: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
9: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το Θεμελί μόνο θες.
10: Ψητοπολείο Θεμελής.
9: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
9: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
10: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
11: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
12: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
11: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
12: Δηλαδή
11: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
13: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
14: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
13: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410 27 940.
13: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
15: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-0-55-261. Άντε και καλή μας όρεξη.
1: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
15: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
2: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
16: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
17: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνια.
18: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
19: Α, με τα κουλουράκια.
18: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
19: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
18: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
20: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
21: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
23: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Η ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης 40.000 ευρώ για μελέτες στο κτίριο των καπναποθηκών Παπαστράτου απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου. Το θέμα έθεσε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Κώστας Πιστιόλας κατά τη συζήτηση της αναμόρφωσης προϋπολογισμού. Από πλευράς Δήμου, ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Γιώλης ανέφερε ότι το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΒΑΑ με προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ και πως απαιτείται επικαιροποίηση των παλιών μελετών για την ομαλή εκτέλεσή του. Ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Φωτάκης σημείωσε ότι πρόκειται για αναγκαία διαδικασία που διασφαλίζει την ορθή υλοποίηση του έργου. Την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στις εργατικές κατοικίες σταδίου στο Αγρίνιο αναδεικνύει η Δημοτική Παράταξη Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο μετά από επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποίησαν στελέχη της περιοχής. Ο επικεφαλής της παράταξης Δημήτρης Τραπεζιώτης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Πάνος Μιζήθρας συναντήθηκαν με κατοίκους και κατέγραψαν προβλήματα που όπως αναφέρουν επηρεάζουν εδώ και χρόνια την καθημερινότητα της γειτονιάς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απουσία παιδικής χαράς με αποτέλεσμα τα παιδιά της περιοχής να παίζουν στους δρόμους δίπλα σε διερχόμενα οχήματα δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους και για την ασφάλειά τους. Η παράταξη κάνει λόγο για εικόνα εγκατάλειψης στις εργατικές κατοικίες και ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις από τη Δημοτική Αρχή ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές και να δημιουργηθούν ασφαλείς χώροι για τους κατοίκους και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Οι γειτονιές των εργατικών κατοικιών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως περιοχές δεύτερης ταχύτητας, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Τραπεζιώτης. Τρία νέα έργα κοινωνικής ένταξης παιδιών Ρωμά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με δικιούχους στους Δήμους Πατρέων, Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και Ήλιδας. Τα έργα αφορούν δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, εκπαιδευτικής υποστήριξης, ομάδες προσχολικής αγωγής καθώς και συμβουλευτική γονέων με στόχο την κοινωνική ένταξη και τη σχολική ενσωμάτωση των παιδιών. Προβλέπονται επίσης κατασκηνωτικές και κοινωνικές δράσεις διαμεσολάβησης με συνολικό προϋπολογισμό περίπου το 1,3 εκατομμύρια ευρώ και διάρκεια υλοποίησης 3 ετών. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η παροχή ίσων ευκαιριών στις κοινότητες Ρωμά. Το Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απευθύνει κάλεσμα σε μαθητές και νέους για συμμετοχή στο διαγωνισμό βίντεο «Ο ήρωας της γειτονιάς, μικρές πράξεις, μεγάλος αντίκτυπος». Οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν σύντομα βίντεο έως 2 λεπτών, αναδεικνύοντας πρόσωπα ή ομάδες που συμβάλλουν μέσα από καθημερινές πράξεις στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο διαγωνισμός εστιάζει σε δράσεις όπως ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, καθώς και βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινότητα. Στόχος είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και η ανάδειξη της σημασίας της πράσινης μετάβασης μέσα από τη δράση των τοπικών κοινωνιών. Μήνυμα αγανάκτησης και αγωνίας για τη συνεχιζόμενη αποκοπή της περιοχής έστειλαν κάτοικοι και φορείς του Ορεινού Βάλτου και των Αγράφων μέσα από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στη διασταύρωση της γέφυρας Βέργας στο Δήμο Αμφιλοχίας. Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την έντονη δυσαράσκειά τους για την κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στο δρόμο της Αλευράδας, επισημένοντας ότι 7 μήνες μετά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, ούτε ασφαλή προσωρινή λύση για τη διέλευση των πολιτών. Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί βασική οδική αρτηρία για εργαζομένους, κτηνοτρόφους, επαγγελματίες και οικογένειες που χρειάζονται καθημερινή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, σχολεία και βασικές υποδομές. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για εγκατάλειψη της ορεινής ενδοχώρας και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις ώστε να σταματήσει η απομόνωση της περιοχής και να αποκατασταθεί η ασφαλή σύνδεση με την υπόλοιπη Τουλοκαρανία και την Ευρυτανία. Νέο επεισόδιο μεταξύ οικογενειών Ρωμά σημειώθηκε στο Μεσολόγγι ως συνέχεια της υπόθεσης με την επίθεση σε 10χρονο παιδί από επίσης ανήλικους με σκοπό, σύμφωνα με την καταγγελία, τη ληστεία. Οι γονείς του ανήλικου θύματος είχαν εξαγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι γονείς των ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το πρωί η ένταση συνεχίστηκε όταν μέλος της οικογένειας των φερόμενων δραστών επιτέθηκε με κατσαβίδι στη μητέρα του 10χρονου. Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το νέο περιστατικό. Σε καταληκτικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο η υποδοχή της ιερέας εικόνας της Παναγίας της Γιάτρισσας από το Λουτράκι Κορινθίας στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας Αγρινίου. Πιστοί συγκεντρώθηκαν για να προσκυνήσουν την εικόνα, η οποία θα παραμείνει στο ναό έως τις 2 Ιουνίου, στο πλαίσιο της φετινής πανήγυρης. Με παιδικές φωνές γέμισε ξανά μετά από πολλά χρόνια το σχολείο στο κρύο νερό, καθώς το επισκέφθηκαν μαθητές της Δέλτα Τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου. Οι μαθητές ξαναγήθηκαν στο παλιό μονοθέσιο σχολείο, γνώρισαν αντικείμενα και εργαλεία άλλων εποχών και έμαθαν για τη ζωή στα ορεινά χωριά. Οι κάτοικοι πρόσφεραν στα παιδιά χυμούς και σουβλάκια, ενώ οι μικροί μαθητές τραγούδησαν και έπαιξαν στο χώρο του χωριού. Σε ανάρτησή τους, οι κάτοικοι ευχαρίστησαν τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή Κώστα Βέμη για την πρωτοβουλία. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
6: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
4: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
10: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
9: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
10: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
9: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
10: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
10: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
12: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
13: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
14: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟ. Slot. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
3: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
15: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
3: Από πού την είχατε πάρει?
15: Από το γυροδικείο!
16: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
15: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
16: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
17: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
5: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γιγάς, μπέργκερ, hot dog.
17: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
5: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
18: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
19: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
18: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
19: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
18: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
19: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
18: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
19: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
18: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
19: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
18: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
20: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
21: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
22: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
23: Μάλιστα.
22: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
23: Μέρι.
22: Έλα.
23: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
22: Γιατί?
23: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
24: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
23: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
25: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-047-996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
26: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
4: Μήπως να πετάμε τότε?
3: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
5: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
6: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
7: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
6: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
7: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
6: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
7: Καθαριστήρια So Clean.
6: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
7: και Πλατεία 3 Φανάρια.
6: Και στο www.soclean.gr.
5: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
8: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
9: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
12: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
13: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
11: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
13: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
13: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Keep, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
14: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
15: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
14: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
15: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
16: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
15: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
16: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
17: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
18: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
19: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
20: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
21: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
22: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
21: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
22: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θύμα με μόνο εγώ.
2: Έτσι είναι η φάση.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Η ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης 40.000 ευρώ για μελέτες στο κτίριο των καπναποθηκών Παπαστράτου απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου. Το θέμα έθεσε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Κώστας Πιστιόλας κατά τη συζήτηση της αναμόρφωσης προϋπολογισμού. Από πλευράς Δήμου, ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Γιώλης ανέφερε ότι το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΒΑΑ με προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ και πως απαιτείται επικαιροποίηση των παλιών μελετών για την ομαλή εκτέλεσή του. Ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Φωτάκης σημείωσε ότι πρόκειται για αναγκαία διαδικασία που διασφαλίζει την ορθή υλοποίηση του έργου. Την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στις εργατικές κατοικίες σταδίου στο Αγρίνιο αναδεικνύει η Δημοτική Παράταξη Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο μετά από επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποίησαν στελέχη της περιοχής. Ο επικεφαλής της παράταξης Δημήτρης Τραπεζιώτης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Πάνος Μιζήθρας συναντήθηκαν με κατοίκους και κατέγραψαν προβλήματα που, όπως αναφέρουν, επηρεάζουν εδώ και χρόνια την καθημερινότητα της γειτονιάς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απουσία παιδικής χαράς, με αποτέλεσμα τα παιδιά της περιοχής να παίζουν στους δρόμους, δίπλα σε διερχόμενα οχήματα, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους και για την ασφάλειά τους. Η παράταξη κάνει λόγο για εικόνα εγκατάλειψης στις εργατικές κατοικίες και ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις από τη Δημοτική Αρχή, ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές και να δημιουργηθούν ασφαλείς χώροι για τους κατοίκους και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Οι γειτονιές των εργατικών κατοικιών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως περιοχές δεύτερης ταχύτητας, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Τραπεζιώτης. 3 νέα έργα κοινωνικής ένταξης παιδιών Ρωμά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με δικιούχους στους Δήμους Πατρέων, Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και Ήλιδας. Τα έργα αφορούν δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, εκπαιδευτικής υποστήριξης, ομάδες προσχολικής αγωγής καθώς και συμβουλευτική γονέων με στόχο την κοινωνική ένταξη και τη σχολική ενσωμάτωση των παιδιών. Προβλέπονται επίσης κατασκηνωτικές και κοινωνικές δράσεις διαμεσολάβησης με συνολικό προϋπολογισμό περίπου το 1,3 εκατομμύρια ευρώ και διάρκεια υλοποίησης 3 ετών. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η παροχή ίσων ευκαιριών στις κοινότητες Ρωμά. Το Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απευθύνει κάλεσμα σε μαθητές και νέους για συμμετοχή στο διαγωνισμό βίντεο «Ο ήρωας της γειτονιάς, μικρές πράξεις, μεγάλος αντίκτυπος». Οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν σύντομα βίντεο έως 2 λεπτών, αναδεικνύοντας πρόσωπα ή ομάδες που συμβάλλουν μέσα από καθημερινές πράξεις στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο διαγωνισμός εστιάζει σε δράσεις όπως ανακύκλωση, επαναχρηματοποίηση, εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, καθώς και βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινότητα. Στόχος είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και η ανάδειξη της σημασίας της πράσινης μετάβασης μέσα από τη δράση των τοπικών κοινωνιών. Μήνυμα αγανάκτησης και αγωνίας για τη συνεχιζόμενη αποκοπή της περιοχής έστειλαν κάτοικοι και φορείς του Ορεινού Βάλτου και των Αγράφων μέσα από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στη διασταύρωση της γέφυρας Βέργας στο Δήμο Αμφιλοχίας. Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στο δρόμο της Αλευράδας, επισημένοντας ότι 7 μήνες μετά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ούτε ασφαλή προσωρινή λύση για τη διέλευση των πολιτών. Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί βασική οδική αρτηρία για εργαζομένους, κτηνοτρόφους, επαγγελματίες και οικογένειες που χρειάζονται καθημερινή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, σχολεία και βασικές υποδομές. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για εγκατάλειψη της ορεινής ενδοχώρας και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις ώστε να σταματήσει η απομόνωση της περιοχής και να αποκατασταθεί η ασφαλή σύνδεση με την υπόλοιπη Ατωλοκαρανία και την Ευρυτανία. Νέο επεισόδιο μεταξύ οικογενειών Ρωμά σημειώθηκε στο Μεσολόγγι ως συνέχεια της υπόθεσης με την επίθεση σε 10χρονο παιδί από επίσης ανήλικους με σκοπό, σύμφωνα με την καταγγελία, τη ληστεία. Οι γονείς του ανήλικου θύματος είχαν εξαγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι γονείς των ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το πρωί η ένταση συνεχίστηκε όταν μέλος της οικογένειας των φερόμενων δραστών επιτέθηκε με κατσαβίδι στη μητέρα του 10χρονου. Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το νέο περιστατικό. Σε καταληκτικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο η υποδοχή της ιερέας εικόνας της Παναγίας της Γιάτρισσας από το Λουτράκι Κορινθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Αγρινίου. Πιστοί συγκεντρώθηκαν για να προσκυνήσουν την εικόνα, η οποία θα παραμείνει στο ναό έως τις 2 Ιουνίου, στο πλαίσιο της φετινής πανήγυρης. Με παιδικές φωνές γέμισε ξανά μετά από πολλά χρόνια το σχολείο στο κρύο νερό, καθώς το επισκέφθηκαν μαθητές της Δέλτα Τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου. Οι μαθητές ξαναγήθηκαν στο παλιό μονοθέσιο σχολείο, γνώρισαν αντικείμενα και εργαλεία άλλων εποχών και έμαθαν για τη ζωή στα ορεινά χωριά. Οι κάτοικοι πρόσφεραν στα παιδιά χυμούς και σουβλάκια, ενώ οι μικροί μαθητές τραγούδησαν και έπαιξαν στο χώρο του χωριού. Σε ανάρτησή τους, οι κάτοικοι ευχαρίστησαν τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή Κώστα Βέμη για την πρωτοβουλία. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
6: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
7: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
8: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός, που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
9: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
10: Με τη μέθοδο Dallas.
9: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
10: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
9: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
10: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
9: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
10: Dallas.
9: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
10: Τηλέφωνα 2641-045-544
9: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
12: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
13: Το Double Espresso Café.
12: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
13: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
12: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
13: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
12: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
13: Θα μας βρείτε και μέσω eFood, Box ή Volt.
12: Double Espresso Café.
13: Διπλή απόλαυση. Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
8: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
13: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
8: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
13: Για ατελείωτες βουτιές.
8: 6976-79-80-23. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
14: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
15: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
16: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
15: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
5: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
6: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
7: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
8: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
8: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
7: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
10: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
11: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25 776.
12: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
13: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410
14: 46922.
15: Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
16: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
17: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
16: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
18: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
16: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
18: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
16: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
19: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
20: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dagiandas Ilias.
19: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
20: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
19: Dagiandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
20: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
19: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
20: Dagiandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
19: Τηλέφωνα 26410-22990 και 694247 2720.
20: Dagiandas Ilias. Η τέλεια λύση.
21: Πώς κοιμήθηκες χθες?
22: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
21: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
22: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
21: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
22: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
24: Ράδιο Όραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Η ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης 40.000 ευρώ για μελέτη στο κτίριο των καπναποθηκών Παπαστράτου απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου. Το θέμα έθεσε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Κώστας Πιστιόλας κατά τη συζήτηση της αναμόρφωσης προϋπολογισμού. Από πλευράς Δήμου, ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Γιώλης ανέφερε ότι το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΒΑΑ με προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ και πως απαιτείται επικαιροποίηση των παλιών μελετών για την ομαλή εκτέλεσή του. Ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Φωτάκης σημείωσε ότι πρόκειται για αναγκαία διαδικασία που διασφαλίζει την ορθή υλοποίηση του έργου. Την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στις εργατικές κατοικίες σταδίου στο Αγρίνιο αναδεικνύει η Δημοτική Παράταξη Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο μετά από επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποίησαν στελέχη της περιοχής. Ο επικεφαλής της παράταξης Δημήτρης Τραπεζιώτης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Πάνος Μιζήθρας συναντήθηκαν με κατοίκους και κατέγραψαν προβλήματα που όπως αναφέρουν επηρεάζουν εδώ και χρόνια την καθημερινότητα της γειτονιάς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απουσία παιδικής χαράς με αποτέλεσμα τα παιδιά της περιοχής να παίζουν στους δρόμους δίπλα σε διερχόμενα οχήματα δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους και για την ασφάλειά τους. Η παράταξη κάνει λόγο για εικόνα εγκατάλειψης στις εργατικές κατοικίες και ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις από τη Δημοτική Αρχή ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές και να δημιουργηθούν ασφαλείς χώροι για τους κατοίκους και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Οι γειτονιές των εργατικών κατοικιών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως περιοχές δεύτερης ταχύτητας, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Τραπεζιώτης. Τρία νέα έργα κοινωνικής ένταξης παιδιών Ρωμά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με δικιούχους στους Δήμους Πατρέων, Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και Ήλιδας. Τα έργα αφορούν δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, εκπαιδευτικής υποστήριξης, ομάδες προσχολικής αγωγής καθώς και συμβουλευτική γονέων με στόχο την κοινωνική ένταξη και τη σχολική ενσωμάτωση των παιδιών. Προβλέπονται επίσης κατασκηνωτικές και κοινωνικές δράσεις διαμεσολάβησης με συνολικό προϋπολογισμό περίπου το 1,3 εκατομμύρια ευρώ και διάρκεια υλοποίησης 3 ετών. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η παροχή ίσων ευκαιριών στις κοινότητες Ρωμά. Το Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απευθύνει κάλεσμα σε μαθητές και νέους για συμμετοχή στο διαγωνισμό βίντεο «Ο ήρωας της γειτονιάς, μικρές πράξεις, μεγάλος αντίκτυπος». Οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν σύντομα βίντεο έως 2 λεπτών, αναδεικνύοντας πρόσωπα ή ομάδες που συμβάλλουν μέσα από καθημερινές πράξεις στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο διαγωνισμός εστιάζει σε δράσεις όπως ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, καθώς και βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινότητα. Στόχος είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και η ανάδειξη της σημασίας της πράσινης μετάβασης μέσα από τη δράση των τοπικών κοινωνιών. Μήνυμα αγανάκτησης και αγωνίας για τη συνεχιζόμενη αποκοπή της περιοχής έστειλαν κάτοικοι και φορείς του Ορεινού Βάλτου και των Αγράφων μέσα από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στη διασταύρωση της γέφυρας Βέργας στο Δήμο Αμφιλοχίας. Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την έντονη δυσαράσκειά τους για την κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στο δρόμο της Αλευράδας, επισημένοντας ότι 7 μήνες μετά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ούτε ασφαλή προσωρινή λύση για τη διέλευση των πολιτών. Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί βασική οδική αρτηρία για εργαζομένους, κτηνοτρόφους, επαγγελματίες και οικογένειες που χρειάζονται καθημερινή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, σχολεία και βασικές υποδομές. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για εγκατάλειψη της ορεινής ενδοχώρας και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις ώστε να σταματήσει η απομόνωση της περιοχής και να αποκατασταθεί η ασφαλή σύνδεση με την υπόλοιπη Ετωλοκαρανία και την Ευρυτανία. Νέο επεισόδιο μεταξύ οικογενειών Ρωμά σημειώθηκε στο Μεσολόγγι ως συνέχεια της υπόθεσης με την επίθεση σε 10χρονο παιδί από επίσης ανήλικους με σκοπό, σύμφωνα με την καταγγελία, τη ληστεία. Οι γονείς του ανήλικου θύματος είχαν εξαγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι γονείς των ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το πρωί η ένταση συνεχίστηκε όταν μέλος της οικογένειας των φερόμενων δραστών επιτέθηκε με κατσαβίδι στη μητέρα του 10χρονου. Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το νέο περιστατικό. Σε καταληκτικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο η υποδοχή της ιερέας εικόνας της Παναγίας της Γιάτρισσας από το Λουτράκι Κορινθίας στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας Αγρινίου. Πιστοί συγκεντρώθηκαν για να προσκυνήσουν την εικόνα, η οποία θα παραμείνει στο ναό έως τις 2 Ιουνίου, στο πλαίσιο της φετινής πανήγυρης. Με παιδικές φωνές γέμισε ξανά μετά από πολλά χρόνια το σχολείο στο κρύο νερό, καθώς το επισκέφθηκαν μαθητές της ΔΕΛΤΑ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου. Οι μαθητές ξαναγήθηκαν στο παλιό μονοθέσιο σχολείο, γνώρισαν αντικείμενα και εργαλεία άλλων εποχών και έμαθαν για τη ζωή στα ορεινά χωριά. Οι κάτοικοι πρόσφεραν στα παιδιά χυμούς και σουβλάκια, ενώ οι μικροί μαθητές τραγούδησαν και έπαιξαν στο χώρο του χωριού. Σε ανάρτησή τους, οι κάτοικοι ευχαρίστησαν τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή Κώστα Βέμη για την πρωτοβουλία. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
3: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα Αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641054031. 6945-990-326.
5: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
6: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
5: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
6: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
5: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
6: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
6: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
8: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
9: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
10: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
11: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
12: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4 Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4 Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
13: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 41 2310-977-996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
14: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
15: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
15: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
14: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
15: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
14: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
16: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλ.
1: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
2: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
2: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
1: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
2: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
1: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
1: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
2: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
1: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
3: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
4: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
3: Από πού την είχατε πάρει?
4: Από το γυροδικείο!
5: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
4: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
5: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
6: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
7: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
6: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
7: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
8: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόφωνο. Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι, μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια.
6: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
5: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
6: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
5: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
6: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635091345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
8: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
10: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
9: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
11: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
9: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
11: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
9: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλήτου 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
7: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
12: Εφώνημα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
3: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
14: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
13: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
14: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
13: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και σε 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
14: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
13: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και
14: σε πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
13: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52420.
10: Net στα Σύνονος. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
15: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
16: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
17: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
16: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
17: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
16: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
17: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
16: Πακέτα διακοπών.
17: Κρουαζιέρες.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
17: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410-58314.
17: Και στο trichonidatravel.gr.
16: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
18: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
5: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
6: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
5: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
7: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
8: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
9: Μήπως να πετάμε τότε.
8: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
10: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
11: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
12: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
11: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
12: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
11: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
12: Καθαριστήρια So Clean.
11: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
12: και Πλατεία 3 Φανάρια.
11: Και στο www.soclean.gr.
10: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
4: Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
13: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσα, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καφρίτσας Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
14: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
0: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
2: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
15: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
2: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
15: Τηλέφωνο 26410 57 778.
2: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
16: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετολικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
17: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
18: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
19: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
20: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
21: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
22: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
23: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
22: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
24: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 2641-0-22-122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
1: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
5: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-47100.
24: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
25: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
24: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
25: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
24: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
25: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
24: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
25: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
24: Τηλέφωνα 2641-0-22-990 και 6942-47-2720.
25: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
26: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
27: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
26: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
27: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
26: Και είσοδος υπέροχη.
27: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
26: Και το μπάρμπεκιου.
27: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
26: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
27: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
26: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
27: Τηλέφωνο 2641-027-940.
28: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
29: Ακούστηκαν τα τύμπανα του Οθωμανικού στρατού. Ήταν η τελευταία φορά που ακούστηκαν μπροστά στα τείχη της πόλης. Η Κωνσταντινούπολη, που για αιώνες ήταν η βασιλεύουσα, που για αιώνες ήταν το στολίδι της Ανατολής, εκείνη τη μέρα ετοιμαζότανε να πέσει. Στην ηγεσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας βρισκόταν ένας νεαρός, ένας φιλόδοξος σουλτάνος, ο Μωάμεθ ο Β', ο Πορθητής, 21 ετών. Είχε συγκεντρώσει 100.000 στρατιώτες. Είχε πυροβολικό και είχε και σχέδιο. Το σχέδιό του ήταν να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη και να την κάνει δική του πρωτεύουσα. Απέναντι του στεκότανε ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με 7.000 άντρες. Έλληνες και υπήρχανε και λίγοι ξένοι σύμμαχοι, οι οποίοι όλοι μαζί αντιστάθηκαν με γενναιότητα, γνωρίζοντας πως η βοήθεια που τους είχαν τάξει ότι θα ερχόταν από τη Δύση δεν θα έφτανε ποτέ. Είναι αυτή η Δύση που σήμερα προδίδει ξανά μανά την Ελλάδα. Η πολιορκία άρχισε στις 6 Απριλίου. Οι Οθωμανοί ξεκίνησαν και χτυπούσανε τα Θεοδοσιανά τείχη με τα τεράστια κανόνια μέρα και νύχτα. Κι όμως τα τείχη δεν πέφτανε. Απ' την άλλη πλευρά, από τον κεράτιο κόλπο, υπήρχε μια τεράστια αλυσίδα για να μην μπορούν να μπουν τα πλοία. Ο Μωάμεθ δεν το έβαζε κάτω. Έσυρε τα πλοία του από την ξηρά, πάνω από λόφους, πάνω από ξύλινους κορμούς, όπως κάποτε είχε κάνει και ο Ξέρξης. Όπως κάποτε κάνανε και οι Βίκινγκς. Τα πέρασε έτσι μέσα στον κεράτιο, κάνοντας την άμυνα ακόμα δυσκολότερη για τους Έλληνες. Η πόλη όμως και πάλι κρατούσε, δεν έπεφτε. Οι μάχες ήταν σκληρές. Οι άνθρωποι μέσα στα τείχη είχαν ψυχή και δεν τα παρατούσανε. Μαΐου ξεκίνησε η τελική επίθεση, διότι οι Οθωμανοί έπεσαν με λύσα πάνω στα τείχη. Και πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε όταν ο Γενουάτης Ιουστινιάνης, μια ηγετική μορφή της άμυνας, τραυματίστηκε και αποχώρησε. Αυτό το γεγονός προκάλεσε τότε πανικό, αλλά και πάλι οι Οθωμανοί δεν θα μπορούσαν να κατακτήσουν την πόλη αν δεν υπήρχε η Κερκόπορτα, μια μικρή πύλη στην πίσω πλευρά των τειχών της πόλης, την οποία τη βρήκανε ανοιχτή. Την βρήκανε ανοιχτή. Βλέπουμε λοιπόν ότι μόνο έτσι κατάφεραν να μπουν στην πόλη, με μια προδοσία. Ποιος ήτανε ο προδότης? Ποιος ήτανε ο προδότης? Αν κάτσετε να ψάξετε στο διαδίκτυο, θα βρείτε ότι λένε ότι ήτανε μύθος ή ότι την ξεχάσανε ανοιχτή. Δεν είναι όμως αυτή η αλήθεια. Όλη την αλήθεια θα μας την πει για την Κερκόπορτα την τρίτη ώρα

πάει σε αυτό που γίνεται. Ο Κωνσταντίνος τότε στις μάχες, σύμφωνα με μαρτυρίες, έσπασε το σπαθί του και όρμησε στην τελευταία μάχη, πολεμώντας σαν ένας απλός στρατιώτης μαζί με το λαό. Εκεί μέσα στο πλήθος, με τους υπόλοιπους, όπου και σκοτώθηκε. Θα σας πω και για το μαρμαρωμένο βασιλιά. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν τα διδάσκουν στα σχολεία. Οι νέες γενιές πλέον δεν γνωρίζουν αυτά που θα έπρεπε να γνωρίζουν. Τελικά η πόλη έπεσε από την Κερκόπορτα, όπου μπήκαν οι Οθωμανοί και λαιλάτισαν για τρεις μέρες. Σκότωσαν και βίασαν. Μπήκε ο Μωάμεθ στην Αγιά Σοφιά, κοίταξε γύρω του με δέος και από τη ζήλια του, χωρίς να σεβαστεί κανέναν, τη μετέτρεψε σε τζαμί. Εκεί μέσα στα μάρμαρα της χιλιόχρονης εκκλησίας, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε περάσει οριστικά στην ιστορία. Διότι μπορεί σήμερα να μην είναι δική μας η πόλη, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ελληνική. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Αγιά Σοφιά είναι ορθόδοξη εκκλησία. Και δεν είμαστε οι μόνοι που το γνωρίζουμε. Από τις τάχτες της άλωσης γεννήθηκε και κάτι άλλο. Γεννήθηκαν διανοούμενοι. Κράτησαν πολύ τις γνώσεις που είχανε και έφυγαν προς τη Δύση, μεταφέροντας έτσι την αρχαία ελληνική σκέψη, την αρχαία ελληνική παιδεία σε όλη την Ευρώπη. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν είναι μόνο μία ήττα. Είναι ένα τέλος αλλά και μία αρχή. Είναι η θυσία ενός κόσμου, αλλά και η γέννηση ενός άλλου. Και εμείς αιώνες μετά θυμόμαστε, όχι μόνο με πόνο, αλλά και με περηφάνεια. Γιατί όπως είπε και ο ιστορικός Στίβεν Ράνσιμαν, η άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν η κατάρρευση ενός πολιτισμού, αλλά η σιωπηλή συνέχεια της στα κύτταρα της Ευρώπης. Από τότε υπήρχαν προδότες, από τότε υπήρχαν ρουφιάνοι, από τότε υπήρχαν φιλάργυροι, τους οποίους εξαγόρασαν οι Οθωμανοί, διότι δεν έμεινε τυχαία ανοιχτή η Κερκόπορτα. Ο Μιχαήλ Δούκας, ένας ιστορικός της εποχής, κάνει μια σύντομη αναφορά σε μια μικρή πύλη, σε μια πύλη που χρησιμοποιούσαν όσοι κάνανε περίπολο. Ο Φρατζής, ένας άλλος βυζαντινός χρονικογράφος, αναφέρει ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι μπαινοβγαίναν από εκεί. Ποιοι ήτανε λοιπόν αυτοί που προδώσανε τους Έλληνες? Ποιος ήταν αυτός που άφησε ανοιχτή την Κερκόπορτα, εσκεμμένα ώστε να μπουν οι Οθωμανοί? Μέχρι και σήμερα ζούμε εθνικές προδοσίες. Ο Μητσοτάκης παραδίδει το Αιγαίο στην Τουρκία. Τα θαλάσσια πάρκα πήραν πράσινο φως. Πρακτικά μετά από αυτό, η Ελλάδα από μόνη της καταργεί τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία εξασφάλιζε το Αιγαίο, η οποία έδινε το δικαίωμα στην Ελλάδα να επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια. Μέχρι και σήμερα μας προδίδουνε και κυριολεκτικά διασπάται η εθνική ενότηση της Ελλάδος. Διχοτομείται η ελληνική επικράτεια και δεν θα σας το πει κανένα.

0: ένα κανάλι. Γιατί τα κανάλια, τα κυβερνητικά, τα συστημικά, σας πουλάνε πρόλογο, προωθούνε την προπαγάνδα, παίρνουνε γραμμή από το Μέγαρο Μαξίμου. Μετά από αυτό το Αιγαίο θα έχει ως εξής. Στο Αιγαίο θα έχει δικαίωμα η Ελλάδα περίπου 50% που θα θεωρείται ελληνικός χώρος, 42% θα θεωρείται διεθνής χώρος και 8% τουρκικός. Οι Τούρκοι όμως επιμένουνε, θέλουν να το μοιράσουμε στη μέση. Είναι αυτό που είπε ο Δένδιας, διότι όλοι αυτοί πάνε πακέτο. Ο Δένδιας είχε δηλώσει ότι φτιάχνουνε μια νέα Ελλάδα, στην οποία δεν θα έχει σημασία το χρώμα των κατοίκων της, ούτε η προέλευσή τους. Με λίγα λόγια, ο Νικόλαος Δένδιας μας λέει το ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιοι θα κατοικούν σε αυτόν τον τόπο. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα απογίνει ο ελληνικός λαός. Δεν τον ενδιαφέρει. Και ο Ερντογάν συνεχίζει να προκαλεί αυτούς που μας παρουσιάζουν σαν φίλους, αυτοί που προσβάλλουν και διεκδικούν και ζητάνε επέκταση. Πέρσι τέτοιο καιρό ο Ερντογάν είχε κάνει μια δήλωση ότι ο Μωάμεθ ο Πορθητής δεν είναι μόνο κατακτητής της Κωνσταντινούπολης αλλά και της Αθήνας. Και δεν αντέδρασε κανένας. Ίσα ίσα βγάλαν ένα έγγραφο που λέει, στείλαν ένα έγγραφο από το στρατό που λέει ότι πρέπει να προσέχουμε στο πλαίσιο της ημέρας μνήμης της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, σήμερα δηλαδή, και ότι δεν πρέπει να προγραμματιστούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες γύρω από αυτήν την μαύρη μέρα. Αυτά λέει η ελληνική κυβέρνηση. Και κάποιοι ακόμα τους χειροκροτάνε και δεν είναι λίγοι. Μπροστά στο χρήμα τους χειροκροτάνε. Εδώ στην Πάτρα υπάρχει αναφορά εναντίον δασκάλας δημοτικού σε σχολείο, επειδή έπαιξε στους μαθητές το τραγούδι «Αστερωμάτα της Κλαβδίας», επειδή μίλησε για τη γενοκτονία των ποντίων. Εδώ την ίδια ώρα άνθρωποι της ΣΜΙΤ, Τούρκοι μαφιόζοι, πυροβολούνε πράκτορες της ΕΥΠ στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη. Και η ΕΥΠ αντί για να αντιδράσει παίρνει το 100. Να σου κάνει τι το 100? Πώς μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην Ελλάδα και οπλοφορούν? Τι ρόλο βαράνε και γιατί γυρνάνε στη Θεσσαλονίκη? Και γιατί γυρνάνε στη Βόρεια Ελλάδα? Και γιατί επιτρέπουνε όλοι αυτοί που κυβερνάνε στο τουρκικό προξενείο στη Θράκη να δίνει εντολές? Και στην Γλυφάδα γυρνάνε. Και παντού γυρνάνε. Το τουρκικό κράτος έχει φτάσει σε σημείο να γνωρίζει όλα τα πρόσωπα τα οποία έχουν καθοριστικό ρόλο για τη λειτουργία των υπηρεσιών της. Ξέρουνε ποιοι είναι στην ΕΥΠ. Ξέρουνε τα πάντα για τους πολιτικούς. Ξέρουνε τα πάντα για τους αστυνομικούς. Αυτή είναι η δουλειά των μυστικών υπηρεσιών. Δεν είναι δουλειά των μυστικών υπηρεσιών να παρακολουθεί τους πολιτικούς αντιπάλους του Μητσοτάκη. Ύποπτα πράγματα. Γι' αυτό μιλάνε για ήρεμα νερά. Γι' αυτό μιλάνε για φιλία των λαών. Η Τουρκία μας κάνει ό,τι έκαναν οι Ρώσοι στους Ουκρανούς από το 2013. Προσπαθεί με το δικό της τρόπο να ελέγξει μια κατάσταση, γιατί γνωρίζει τι έρχεται. Μετά στην Ουκρανία φυσικά οι Αμερικανοί το παρακάνανε, πιέσανε για να έρθει αντίδραση. Άλλο κεφάλαιο Ουκρανία-Ρωσία. Οι μυστικές υπηρεσίες όμως λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Από τη δική μας πλευρά θα έλεγε κανένας ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Από την τουρκική πλευρά όμως λειτουργούν άψογα οι μυστικές υπηρεσίες τους. Όπως λειτουργεί άψογα και η ΚΑΚΕΜΠΕ. Η ΕΕΠ τι κάνει είναι το θέμα. Στέλνει τους διευθυντές στους Άραβες για δουλίτσες. Επίσης να πούμε κάτι ακόμα που δεν ξέρει ο κόσμος. Τον Ιανουάριο του 1919, λίγο μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς η δεύτερη ελληνική μεραρχία που πλέει προς την Ουκρανία αποφασίζει και σταθμεύει για λίγο στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσά τους βρισκότανε σε αυτούς τους στρατιώτες και ο Παπαλευτέρης Νουφράκης, ένας στρατιωτικός ιερέας από τις Άλωνες Ρεθύμνου. Ξέρετε τι έκανε ο Παπαλευτέρης? Πρότεινε στην ομάδα αξιωματικών να κάνουν κάτι αδιανόητο. Να μπουν στην Αγιά Σοφιά το 1919, που τότε λειτουργούσε ως τζαμί, και να τελέσουν θεία λειτουργία. Και οι άντρες του τον ακούνε και αποφασίζουν να τον ακολουθήσουν. Αποφασισμένοι λοιπόν και βαθιά συγκινημένοι, εισέρχονται όλοι μαζί στον ιστορικότερο ναό της Ορθοδοξίας. Ο Παπαλευτέρης στείνει πρόχειρα μια Αγία Τράπεζα.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
3: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καλύτερα. καταξιωμένους ενήλικες.
6: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
7: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
6: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
7: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
6: Για ατελείωτες βουτιές.
7: 6976-79-80-23.
8: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
15: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED. Όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες.
3: Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
16: Ακούτε ράδιο όραμα στους 101,7.
0: Ο Μωάμεθο Β' μετέτρεψε την πόλη σε νέα πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την οποία την ονόμασε Ισταμπούλ. Είναι η παραλλαγή του Ιστιμπόλη. Έφερε εκεί πέρα διάφορους πληθυσμούς. Κράτησε και Έλληνες, έφερε και Αρμένιους και Εβραίους και Μουσουλμάνους. Οργάνωσε διοίκηση, ανέλαβε το εμπόριο των Ελλήνων, τοποθέτησε στρατό και υπήρξε μια ανασύσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Διότι ο Μωάμεθ, αναγνωρίζοντας τη σημασία της θρησκείας για τους Ρωμιούς, τότε διόρισε έναν πατριάρχη, τον Γενάδιο Σχολάριο, και του έδωσε φυσικά κοσμικές εξουσίες. Ζάριος. Δημιουργήθηκε τότε, για να γνωρίζετε, το λεγόμενο Ρουμ Μιλέτ, η ρωμαϊκή κοινότητα υπό Οθωμανική κυριαρχία. Μέχρι σήμερα αυτό υπάρχει, το λεγόμενο Ρουμ Μιλέτ, η ρωμαϊκή κοινότητα υπό Οθωμανική κυριαρχία. Γι' αυτό ο Βαρθολομαίος έχει τουρκική καταγωγή. Δεν σας τα έχει πει κανένας αυτά, γιατί για αυτούς δεν πρέπει να τα ξέρετε, για να μην αντιδράτε, για να μην υπάρξει συσπήρωση, για να μην ενωθούν οι Έλληνες και ξαναδιεκδικήσουνε όσα τους ανήκουνε. Η άλωση συμβολίζει από τη μία το τέλος του Μεσαίωνα για τη Δυτική Ευρώπη, μιας και οι Οθωμανοί είχανε κατακτήσει αυτό που θέλανε, μιας και πολλοί Έλληνες και επιστήμονες και κάτοικοι και εργάτες κατέφυγαν προς τη Δύση, κυρίως στην Ιταλία, φέρνοντας μαζί τους τα αρχαία ελληνικά χειρόγραφα, φέρνοντας μαζί τους απίστευτη γνώση, μια γνώση η οποία αναζωπήρωσε την αναγέννηση στην Ευρώπη. Όταν όμως η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, μπλόκαραν οι εμπορικοί δρόμοι προς την Ανατολή. Μπλόκαραν οι εμπορικοί δρόμοι προς την Ινδία και την Κίνα. Και αυτό υπήρξε, και έτσι υπήρξε ένα μεγάλο εμπόδιο για τους Ευρωπαίους. Και από εκείνη τη μέρα ξεκίνησε και η εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων. Από εκείνη τη μέρα ξεκίνησε ο Κολόμβος, ο Νταγκάμα και ο Μαγκελάνος να ανακαλύπτουνε και να φεύγουνε προς τα δυτικά για να βρούνε τι υπάρχει. Είναι μια ιστορική στιγμή. Είναι μια στιγμή όπου οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, γιατί οι Τούρκοι δεν υπάρχουνε. Τούρκοι δεν υπάρχουνε, οι Οθωμανοί υπάρχουνε. Οι Οθωμανοί κλέψανε την περιουσία των Ελλήνων. Κλέψανε την ιστορία των Ελλήνων. Κλέψανε τον πλούτο των Ελλήνων. Κλέψανε τη δόξα των Ελλήνων. Και οι περισσότεροι, για να ξέρετε, υπετάχθηκαν στους Οθωμανούς. Πολλοί Έλληνες, για να μην τους φάξουνε, για να μην τους κάνουνε σκλάβους, αλλαξοπίστησαν. Ένα βυζαντινό κρατήδιο, όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά, το οποίο άντεξε λίγα χρόνια, αλλά μετά κατακτήθηκε και στην τελική ενσωματώθηκε, δεν είχε κατανοήσει το ότι η άλωση έγινε σύμβολο πένθους και ελπίδας για τον ελληνικό λαό. Έτσι γεννήθηκαν οι θρύλοι της Αγιάς Σοφιάς. Έτσι γεννήθηκε ο θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά. και η γνωστή φράση «Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικιά μας θα'ναι». Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς δεν είναι άλλος από τον Κωνσταντίνο, τον παλαιολόγο, τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, που σύμφωνα με την ιστορική πραγματικότητα ο Κωνσταντίνος σκοτώθηκε πολεμώντας ηρωικά πάνω στα τείχη της Κωνσταντινούπολης μαζί με τους στρατιώτες του. Όταν οι Οθωμανοί μπήκανε στην πόλη 29 Μαΐου το 1453. Ο λαός δεν δέχτηκε ποτέ πως πέθανε και έτσι έγινε θρύλος. Και ο μύθος λέει ότι την ώρα που οι Τούρκοι μπήκαν στην πόλη και ο βασιλιάς ετοιμαζόταν να πέσει στη μάχη, ένας άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε, τον άγγιξε και τον μαρμάρωσε, δηλαδή τον μεταμόρφωσε σε πέτρα. Τον πήρε ο άγγελος και τον έκρυψε σε μια σπηλιά κάτω από τη γη, πίσω από τις κολόνες της Αγιάς Σοφιάς, και από τότε μένει εκεί κοιμισμένος, αλλά όχι για πάντα, διότι ο μύθος λέει ότι όταν έρθει η ώρα θα ξυπνήσει, θα σηκωθεί με το ξύφο στο χέρι και θα συνεχίσει τη μάχη από το σημείο που την άφησε. Και τότε ο λαός φωνάζει, η πόλη θα ξαναγίνει ελληνική. Τι συμβολίζει όμως ο μαρμαρωμένος βασιλιάς? Συμβολίζει την ελπίδα μέσα στη συμφορά. Συμβολίζει την προσμονή της Ανάστασης του γένους. Συμβολίζει μια πνευματική και ιστορική παρηγοριά για τους αιώνες της σκλαβιάς. Γι' αυτό και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς δεν ξεχάστηκε ποτέ. Πέρασε σε παραμύθια, πέρασε σε τραγούδια, ακόμα και σε θεατρικά έργα. Κοιμάται ο βασιλιάς, μα δεν πέθανε. Και όταν σημάνει η καμπάνα της Λευτεριάς, θα σηκωθεί και θα πάρει την πόλη. Υπήρξαν και άλλοι ήρωες τους οποίους δεν πρέπει να αδικήσουμε. Ένας είναι αυτός που ανέφερα πριν, ο Ιουστινιάνης Γενουάτης. Ο Γενουάτης στρατιωτικός, υπερασπιστής της πύλης του Ρωμανού, ήτανε αρχηγός των 800 Γενουατών στρατιωτών που ήρθαν να βοηθήσουν την πόλη, που ήρθαν να βοηθήσουν τον Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την άμυνα στα πιο ευάλωτα σημεία των τειχών, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά λίγο πριν την τελική εισβολή και μεταφέρθηκε εκτός μάχης. Το ηθικό των στρατιωτών έπεσε κατακόρυφα όταν έφυγε. Ήταν ο πιο γενναίος σύμμαχος του Βυζαντίου. Ένας άλλος ήταν ο Λουκάς Νοταράς, ανώτατος αξιωματούχος και ναύαρχος του Βυζαντίου, ο οποίος αρχικά είχε κάποιες διαφωνίες με τον αυτοκράτορα, αλλά στο τέλος στάθηκε στο πλευρό του. Φυσικά μετά την άλωση συνελήφθη από τους Οθωμανούς, διότι αρνήθηκε να παραδώσει την κόρη του στο χαρέμι και εκτελέστηκε μαζί με το γιο του. Είναι σύμβολο αξιοπρέπειας και πνευματικής αντίστασης ο Λουκάς Νοταράς. Φυσικά ήταν πολλοί ανώνυμοι Ρωμιοί, υπερασπιστές της πόλης, ήταν μοναχοί, ήταν τεχνίτες, ήταν ναύτες, ήταν μαθητές, ήταν απλοί κάτοικοι, οι οποίοι πήρανε τα όπλα χωρίς καμία πολεμική εμπειρία και πολέμησαν πλάι στον αυτοκράτορα μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ακόμα και μέσα στην Αγιά Σοφιά χιλιάδες σκοτώθηκαν, χιλιάδες εχμαλωτίστηκαν. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην πέρασαν στα επίσημα χρονικά, αλλά ζούνε στους θρήνους και στα τραγούδια του λαού. Οι τελευταίοι μοναχοί εντωμεταξύ στην Αγιά Σοφιά, την ώρα που οι Οθωμανοί μπήκανε στην πόλη, κάνανε την τελευταία λειτουργία. Οι θρύλοι λένε ότι οι ιερείς μπήκαν σε ένα τείχο της εκκλησίας και εξαφανίστηκαν σε κάποιες κατακόμβες. Και κατά την παράδοση λένε ότι θα ξαναβγούνε όταν η πόλη επιστρέψει στους Έλληνες, διότι υπάρχει μια τεράστια υπόγεια συνοικία στην οποία ακόμα κατοικούνε απόγονοί τους. Σήμερα λοιπόν δεν θρηνούμε απλά ως την πτώση μιας πόλης. Σήμερα τιμούμε το φως ενός πολιτισμού που δεν έσβησε. Το φως ενός πολιτισμού που πέρασε στη μνήμη, στην πίστη και στην καρδιά των Ελλήνων. Η Κωνσταντινούπολη μπορεί να έπεσε, μα δεν χάθηκε. Γιατί όσοι πεθαίνουνε όρθιοι δεν χάνονται ποτέ. Η ιστορία δεν αλλάζει, η ιστορία δεν ξεχνιέται. 600 χρόνια μετά δεν έχει νόημα να προσπαθούν να αλλοιώσουν ή να διαστρεβλώσουν την αλήθεια. Δεν έχει νόημα να προσπαθούν να μας πείσουν το ότι αυτοί οι εγκληματίες μας σέβονται. Δεν ξεχνάμε. Όσο κι αν πέρασαν αιώνες, η ιστορική αδικία ούτε παραγράφεται ούτε συγκαλύπτεται. Η Αγιά Σοφιά δεν είναι τζαμί, είναι εκκλησία, είναι καρδιά. Ο πολιτισμός δεν χτίζεται με κατακτήσεις. Ο πολιτισμός χτίζεται με σεβασμό και με γνώση. Και σίγουρα δεν μπορούν να κάνουν κάτι αντίστοιχο οι βάρβαροι. Ζητάμε δικαίωση και πρέπει ο κόσμος να ξέρει την ιστορική αλήθεια. Ζητάμε δικαιοσύνη και όπως τότε οι φίλοι μας οι δυτικοί που δεν ήρθαν ποτέ να βοηθήσουν έτσι και τώρα μας προδίδουνε. Είμαστε μόνοι απέναντι σε όλους, αλλά έχουμε συνοδοιπόρο το Θεό. Έχουμε συνοδοιπόρο την αλήθεια. Και αυτό δεν μπορεί να τα αλλάξει κανένας. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Σφίγγουμε τα δόντια. Θα έρθει η στιγμή που θα λυτρωθεί αυτός ο αδικημένος λαός. Θα έρθει η στιγμή που οι Έλληνες θα δικαιωθούν. Από μόνοι τους, όταν καταλάβουν ότι πρέπει να αφήσουν πίσω τον εγωισμό τους. Όταν καταλάβουν το ότι μόνο ενωμένοι θα κερδίσουμε. Λοιπόν, θα κλείσω σήμερα με ένα τραγούδι. Αλλά πριν πάμε στο τραγούδι, θέλω να ακούσουμε ένα μακεδονικό τραγούδι που μιλάει για την Αγιά Σοφιά. Πριν πάμε στο τραγούδι, 2 λεπτάκια είναι. Παρακαλώ πολύ την προσοχή σας.
17: Πήραν την πόλη.
0: Διότι τραγουδάει από την ψυχή της η κυρία. Τραγουδάει με πόνο. Ένας πόνος που δεν πέρασε στις νέες γενιές.

ξεχνάτε ποιοι είμαστε. Μην ξεχνάτε από πού προήλθαμε. Μην ξεχνάτε να περνάτε στα παιδιά σας, στις επόμενες γενιές, όλη την αλήθεια. Και επειδή πολλοί με ρωτάτε τι θα γίνει από εβδομάδα, τι θα γίνει τον επόμενο μήνα, τι θα γίνει το καλοκαίρι. Αν θα υπάρξει θερμό επεισόδιο, αν θα χτυπήσουν τη Λίμνο, αν θα μπορέσουν να καταφέρουν να αρπάξουν το μισό Αιγαίο, αν θα μπορέσουν να περιορίσουν την Ελλάδα στα 6 ναυτικά μίλια μετά από τις δηλώσεις, τις προκλητικές από όλους αυτούς τους δίθεν φίλους, γείτονες. Ένα έχω να σας πω. Αβέβαιο το αύριο με κυβέρνηση Μητσοτάκη.

0: Και επειδή βλέπω και αυτές τις εσχρές δημοσκοπήσεις και έχω πει πάρα πολλές φορές διάφορα για τους δημοσκόπους, πριν πάμε στο τραγούδι αυτό που σας ανέφερα για την Κωνσταντινούπολη, για την Αγιά Σοφιά, για το Μαρμαρωμένο Βασιλιά, θέλω να πω δύο πράγματα, θα με συγχωρέσετε, για τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, οι τύποι αυτοί με τις δημοσκοπήσεις που μου βγάζουν τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 38%, από ό,τι φαίνεται θέλουν να ασχοληθώ ενεργά και να εξηγήσω στον κόσμο τι ακριβώς κάνουν. 38% μου εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία. 38%. 14% μου εμφανίζουν το Τσίπρα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία. Και δεν τρέπονται. Και τους πιστεύετε. Πόσα ρε λεφτά έχετε μαζέψει. Τι κύκλο έχετε κάνει. Πόσα σας στάξανε για να τα βγάλετε αυτά. Επίσης ο κόσμος τους πιστεύει. Ο κόσμος βλέπει στην τηλεόραση αυτά τα ποσοστά και λέει μια χαρά, σωστά είναι τα ποσοστά. Μια χαρά. 38% σου λέει έχει η Νέα Δημοκρατία. Επειδή θέλουν το Τσίπρα για συγκυβέρνηση και το Σαμαρά θα τους δίνουν τώρα ποσοστά. Επειδή θέλουν την Καριστιανού για συγκυβέρνηση, για να τους βγουν τα κουκιά. Και επειδή δημοσκόποι μαζί με αυτούς που κάνουν κατάχρηση εξουσίας και φέρνουν νοθεία στις εκλογές με τροπολογίες, με νομοσχέδια και ρυθμίσεις, θέλουν να πετάξουν έξω από τη Βουλή κάθε αντισυστημικό κόμμα, είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερά, σας κάνουν το μυαλό μαρμελάδα και το επιτρέπετε, γιατί ο κόσμος ξέρετε τι λέει, θα πάω να ψηφίσω αυτούς που έχουν μεγάλο ποσοστό, μπας και φτάσουμε να πούμε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το μήνυμα τους περνάνε στο μυαλό. Δείτε τις δημοσκοπήσεις. Τις εμφανίζουν έτσι ώστε να χτυπήσουν αυτούς που κάνουν όντως αντιπολίτευση. Οι δημοσκόποι είναι στο κόλπο. Χτυπάνε αυτούς που κάνουν αντιπολίτευση και από τη δεξιά και από την αριστερά. Και με αυτό τον τρόπο, με αυτές τις δημοσκοπήσεις, επιβεβαιώνεται ο Γρηγόρης. Με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνομαι και το βουλώνουν όλοι αυτοί που μιλούσανε τόσο καιρό για τον πατριωτικό χώρο, που λέγανε τόσο καιρό για συγκεκριμένα κόμματα. Χίλιες δυο μακαχίες, χίλια δυο ψέματα, γιατί είναι καμένοι στο μυαλό, γιατί οι εγκέφαλοι τους έχουν πάθει τραλαλά και δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει και ό,τι κατεβάζει στο μυαλουδάκι τους το πετάνε. Επιβεβαιώνομαι για άλλη μια φορά, πηγαίνετε να δείτε οι συστημικές δημοσκοπήσεις ποιους χτυπάνε. Πηγαίνετε να δείτε ένα κόμμα από τα αριστερά και ένα κόμμα από τα δεξιά. Δύο κόμματα τα οποία ήταν τα μόνα που κάνανε αντιπολίτευση. Τα μόνα κόμματα που κάνανε αντιπολίτευση. Τα μόνα αντισυστημικά κόμματα όλα αυτά τα χρόνια. Τα μόνα που βγάλανε αλήθειες στη φόρα. Ένα κόμμα από την αριστερά και ένα κόμμα από τη δεξιά. Σας το λέω και σας προειδεάζω. Σας το λέω και σας προειδεάζω. Καθίστε να δείτε όλο αυτό το καιρό ποιοι κάναν αντιπολίτευση. Καθίστε να δείτε όλο αυτό το καιρό ποιοι τους ξεβράκωναν. Καθίστε να δείτε όλο αυτό το καιρό ποιοι λειτουργούσαν αντισυστημικά. Μην πέφτετε στην παγίδα της δημοσκόπησης. Και για να μην με βγάλετε προκατηλημένο, σας λέω, ένα κόμμα από τα αριστερά και ένα κόμμα από τα δεξιά, για να μην είναι παραπονεμένοι ούτε οι αριστεροί ούτε οι δεξιοί. Ένα κόμμα από τα αριστερά και ένα κόμμα από τα δεξιά έχουν χτυπήσει οι δημοσκόποι. Γιατί υπάρχει ένα κόμμα το οποίο τους ξεβράκωνε από τα αριστερά και ένα κόμμα το οποίο τους ξεβράκωνε από τα δεξιά. Θα επιβεβαιωθώ για άλλη μια φορά. Να έχετε το νου σας. Κόντρα στο σύστημα, κανονικότατα, με αλήθειες. Όχι με ψεύτικες δημοσκοπήσεις και ψεύτικα ποσοστά και μαγειρέματα και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Μην αγχώνεστε. Ξέρω εγώ πολύ καλά τι κάνουν όλοι αυτοί. Τους πονάει. Και φυσικά του συμφέρει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι κάργα συστημικός. Του συμφέρει ο Τσίπρας. Του συμφέρει να έχουν τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, τον Κουτσούμπα. Του συμφέρει να δίνουν ποσοστά στο ΚΚΕ, στο ΠΑΣΟΚ και στο Τσίπρα και στη Νέα Δημοκρατία και σε κάτι άλλα κομματάκια τώρα με αυγερινούς. Του συμφέρει. Γιατί παίζουν το παιχνίδι. Γιατί παίζουν το παιχνίδι, γιατί χορεύουν στο χορό. Γιατί κάνουνε μούχτι. Γιατί δεν τους φοβούνται αυτούς. Φοβάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη, νομίζεις? Φοβάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Κουτσούμπα?
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
3: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
3: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
3: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
3: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
3: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
3: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
5: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
6: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
7: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
6: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
7: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
6: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
7: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
7: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
8: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
9: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.
11: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
12: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
11: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
13: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
11: Ό,τι ψάχνει σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
13: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
11: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
12: τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
14: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
15: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
16: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
17: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
18: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
19: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
20: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
19: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
20: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
19: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
20: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
19: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
20: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
19: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
20: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
21: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
22: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
21: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
0: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
1: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
2: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
24: Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
25: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
26: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο το κιλό μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Χρυσά αυγά 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά κρέτα φάρμς εν Ελλάδη 35% φθηνότερα. Πύρα βεργίνε εξάδα κουτί μόνο 3,59.
25: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
27: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
28: Ένα, δυο! Hey, yo! Ένα αριστερό!
29: Λα!
28: Ένα αριστερό!
29: Λα!
28: Τρία και ο Τολμάν!
29: Λα! Λα! Λα, Τολμάνικα!
28: Όταν πεθάνω, μάνα μου!
29: Όταν πεθάνω, μάνα μου!
28: Προσέξτε!

0: Δεν θέλω μάνα μου εγώ.
1: Δεν θέλω μάνα μου εγώ.
0: Στον τάφο μου να κλάψεις.
1: Στον τάφο μου να κλάψεις.
0: Μόνο στο ξύλινο σταυρό.
1: Μόνο στο ξύλινο σταυρό.
0: Τον Μόνικα να γράψεις.
1: Τον Μόνικα να γράψεις.
0: Τρία κι ο τον Μόν.
1: Ω τον Μόνικα.
0: Στον τρούνο της Αγιάς Σοφιάς.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: καλησπερίσουμε κατευθείαν τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την κλίση την οποία μου κάνετε.
0: Κύριε Πλεύρη, σήμερα είναι μια μαύρη μέρα. Σαν σήμερα μπήκανε οι Τούρκοι και κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
1: Ακριβώς είναι μια συγκλονιστική ημέρα, την οποία δυστυχώς το επίσημο κράτος, το πολιτικό κατεστημένο και το πνευματικό κατεστημένο αγνοούν τελείως. Η ιστορία, κύριε Φερέτη, έχει αξία όχι μόνο για την περιγραφή των γεγονότων, αλλά και από τα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται εκ της μελέτης των γεγονότων. Σήμερα λοιπόν έπρεπε να είχε καθιερωθεί από το κράτος σαν ημέρα εθνικού πένθους, διότι έκρισε μία αυτοκρατορία, κοσμοκρατορία 1100 ετών.

0: θυμίζει τίποτε. Έστω, ας μάθαν τον Όμηρο να ξύνουμε την εθνική μνήμη. Δυστυχώς...
1: Τίποτα, δεν έχουνε τίποτα.
0: Τηλεφώνησα στο επιτελείο να δω τι εκδηλώσεις γίνονται στο στρατό. Μου δώσαν ένα τηλέφωνο 6573035. Τους πήρα τηλέφωνο. Λέει ναι, είμαστε οι δημόσιες σχέσεις. Λέω θα γίνει καμιά εκδήλωση στο στρατό. Κοιτάξτε, πάρτε ένα άλλο τηλέφωνο γιατί εμείς δεν ξέρουμε να σας πούνε. Μου δίνει το 6571001. Ήταν στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Βγήκε ένας ευγενέστατος κύριος και τα λοιπά. Τι είπατε, Κωνσταντινούπολη? Α, ναι, οι άλλοι, ναι. Τι θέλετε? Εγώ δεν θέλω τίποτε. Μήπως θα κάνετε καμιά εκδήλωση στο στρατό? Α, ναι. Κοιτάξτε, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι. Θα σας δώσουμε ένα άλλο τηλέφωνο. Τα έχω γραμμένα. 6598-585. Τι θέλετε? Ναι. Κοιτάξτε, θα μιλήσω με τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων και θα σας απαντήσω. Αυτό έγινε το πρωί, φυσικά δεν με πήρε κανείς.
1: Οπότε, ανταυτού βλέπουμε και ένα έγγραφο το οποίο κυκλοφορεί, το οποίο λέει ότι δεν πρέπει να γίνουν, λέει, εκδηλώσεις, δεν επιτρέπονται δραστηριότητες για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τι ακριβώς παίρνουν εντολές από τους Τούρκους, κύριε Πλεύρη?
0: Δεν το ξέρω αυτό το έγγραφο. Από πού προέρχεται? Μήπως από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης?
1: Από το ΓΕΘΑ προέρχεται.
0: Α, καλά, αυτά, κοιτάξτε, εάν είχαμε στρατηγούς κοπής 1940, δηλαδή υποδείγματος στρατηγού του 40, θα ήταν διαφορετικά. Εάν κάποιος τους έλεγε δεν θα τιμήσετε την άλωση της Κωνσταντινούπολης, θα την τιμούσανε χωρίς να δεχτούν μια τέτοια διαταγή. Αλλά φαίνεται όμως, δεν πιστεύω ότι, τι να σας πω, εγώ...
1: Είναι τρομακτικό, είναι τρομακτικό πάντως αυτό που συμβαίνει, διότι καλώς ή κακώς οι Τούρκοι, από όσο γνωρίζω, κλέψανε οτιδήποτε ελληνικό υπήρχε στη Μικρά Ασία και σκοτώσανε, σφάξανε, βιάσανε, λαιλατίσανε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Το κράτος ετοίμησε τον Φλωράκη, τον καπετάν Γιώτη, ο οποίος το 1949 στο Καρπενήσι σκότωσε τους τραυματίες στρατιώτες στο νοσοκομείο. Τον ετοίμησε το κράτος τον ετοίμησε με μεσίστια σημαία, δημοσία δαπάνη κηδεία του, όταν εψώφησε. Αυτός λοιπόν ετοιμήθη για τα εξαιρετικά υπηρεσίας που προσέφερε στην πατρίδα. Έτσι λέει η διαταγή. Τότε ο κύριος Κακλαμπάνης, ο κύριος Παυλόπουλος, πολλοί άλλοι που είχαν υπογράψει αυτή την διαταγή πρέπει να ντρέπονται. Τώρα, εάν υπάρχει τέτοια διαταγή από τον κύριο Δένθια να μην τιμηθεί 21 Απριλίου σαν κυβερνητική πολιτική, θα συγχαρώ τον κύριο Δένθια, όχι τον ίδιο, αλλά τις τρίχες που εγκατέλειψαν το κεφάλι του. Λοιπόν, με τη θυσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του οποίου ο Ανδρέας είναι απέναντι από τη Μητρόπολη κάπου κρυμμένος και μπροστά είναι άλλοι αδειάτες, τέλος πάντων, υπάρχει μια παρακαταθήκη. Αυτή την παρακαταθήκη δεν θέλει το κατεστημένο, το πολιτικό και το πνευματικό σήμερα να τη μάθουν οι Έλληνες. Η παρακαταθήκη είναι πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Εντάξει. Και διπλό τριπλό θα πάρουμε αυτό που μας επάρθει. Είναι η ιδεολογία της Μεγάλης Ελλάδος, της Αναστάσεως του Έθνους και φυσικά της Κόκκινης Μηλιάς. Να σκεφτείτε ότι ένας πάμπλουτος Έλληνας και στη Νέα Υόρκη, ο Κατσιματίδης, έχει μια εταιρεία κολοσιαία και αυτό έπρεπε να κάνω πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία εταιρεία ονομάζεται Red Apple Tree, κόκκινη μηλιά. Εδώ η κόκκινη μηλιά και τις παραδόσεις και τα ποίηματα που έχει γράψει ο Βαλαωρίτης και οι άλλοι μεγάλοι ποιητές μας τα έχουν παραβερήσει τελείως. Δεν ενδιαφέρονται για τον ελληνισμό και την ιστορία τους. Την ιστορία του ελληνισμού την οποία την προδίδουν.
1: Και οι δυτικοί όμως, κύριε Πλεύρη, και οι δυτικοί στους οποίους φέραμε γνώση, φέραμε το φως, βλέπουμε ότι είναι εχθροί μας και βοηθάνε τους Οθωμανούς.
0: Ακούστε, με το κενό.

0: καινούριο πρόγραμμα του παρακλημπισμού της Ευρώπης, το οποίο είναι 800 δισεκατομμύρια, ξεκινάει με 130 δισεκατομμύρια, θα πάρει πολλά λεφτά για πολεμικές βιομηχανίες ή Τουρκία. Η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ υπέρ της Ελλάδος, πάντοτε ή το εχθρική. Θα σας πω ποιοι ήρθαν υπέρ της Ελλάδος στην Ευρώπη. Τα κράτη, οι κυβερνήσεις ήταν εχθρικές. Η Ιταλία μας εμπετέθη, η Γερμανία μας εμπετέθη, η Αγγλία μας εμπετέθη, η Γαλλία βομβάρδιζε την Αθήνα το 17 με το αυτοθωρικό Μυραμπό, οι Εγγλέζοι κρεμούσαν τους πατριώτες της Κύπρου. Πού μας ωφέλησε η Ευρώπη? Πουθενά δεν μας ωφέλησε. Εμείς της δώσαμε όλο το πολιτιστικό περιεχόμενο, της δώσαμε και το όνομα. Το 1600 από Χριστού ο βασιλιάς Αγίνων με...
1: ναι. Και βλέπω...
0: με τη γυναίκα,
1: ναι, με τη γυναίκα.
0: Με τη γυναίκα του τηλέφασαν και η κόρη του η Ευρώπη έδωσε το όνομα στην Ευρώπη. Εάν σήμερα υπάρξει στην Ελλάδα εθνικό καθεστώς, θα κάνει τα εξής πράγματα, διότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίζει σήμερα δύο κινδύνους. Έναν εσωτερικό που δεν είναι ανατρέψιμος και έναν εξωτερικό. Ο εσωτερικός είναι η μαζική εισβολή των ξένων, η οποία αλλοιώνει την εθνολογική σύνδεση του πληθυσμού, θα καταντήσουμε μειοψηφία στη χώρα μας και θα ξεφτυλιστούμε σαν τους Εγγλέζους, οι οποίοι έχουν δήμαρχο Λονδίνου τον μουσουλμάνο Πακιστανό κύριο Χαν, και πρωθυπουργό βγάλαν έναν Ινδοϊστή, τον Ινδό κύριο Σούμακ. Δηλαδή ποια Μεγάλη Βρετανία? Έτσι να διαλυθεί και η Ελλάδα με τον, την εσωτερική επίθεση, την ειρηνική, την οποία μας έχουν επιβάλει οι Ευρωπαίοι να δεχόμεθα.
1: Μας έχουν επιβάλει για να αλλοιωθεί η ιστορία, από ό,τι φαίνεται όμως, κύριε Πλεύρη.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ακούστε όμως κάτι. Για την, αυτό βέβαια το μεταναστευτικό γίνεται σε 24 ώρες. Κηρύσσεται η χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, διότι έχει καταληφθεί από τους κοσμικούς, δηλαδή πας στην πλατεία Κολιάτσου και δεν ακούς ελληνικά. Εάν κατέβετε την οδό Σοφοκλέους δεν θα δείτε ένα μαγαζί ελληνικό. Στην οδό Αχανών τα ίδια. Έτσι. Λοιπόν, έχει καταληφθεί. Κηρύσσεται λοιπόν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ο στρατός μαζεύει όλους τους παρανόμους μετανάστες και τους βάζει σε νησιά ακατοίκητα. Να ψοφήσουν εκεί, όχι προς Θεού, να τους αναλάβει η Ευρώπη να τους ταΐζει και να τους συντηρεί. Και έχουμε τον εξωτερικό κίνδυνο. Ο εξωτερικός κίνδυνος είναι η Τουρκία, η οποία καυχάται για την επεκτατικότητά της. Εμείς καυχόμεθα για την μειοδοτικότητα την οποία έχουμε. Είμαστε μειοδότε. Δηλαδή είμαστε παράγον σταθερότητας και ασφαλείας. Τρώμε καρπαζές και λέμε είμαστε όμως παράγον ασφαλείας και δεν αντιδρούμε. Ένα εθνικό καθεστώς τι κάνει? Το πρώτο το οποίο κάνει, διακηρύσει ότι δεν υπάρχει Τουρκία. Υπάρχει κατεχωμένη Ιωνία. Για μας τους Έλληνες υπάρχει κατεχωμένη Ιωνία. Το ξέρουν και οι Τούρκοι ότι δεν είχαν μόνιμα εκεί, γι' αυτό δεν κάναν ποτέ πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, αλλά κάναν πρωτεύουσα μακριά, την Άγκυρα, την οποία την είχαμε κάνει εμείς, νησιώτε είχαν πάει και για να θυμούνται τα νησιά είχαν βάλει στα τείχη μια μεγάλη Άγκυρα και ονομάστηκε Άγκυρα. Όλες οι πόλεις, 1200 πόλεις Μικράς Ασίας, όλες είναι ελληνικές, με ελληνικά ονόματα, και οι Τούρκοι τα αλλάζουν, ενώ εμείς βαστάμε τα τουρκικά ονόματα. Χαϊδάρι, προς τιμή του Χαϊδάρ Πασά, Σεϊξού, Καράμπουρνε, Μόρια, Τεπέ, κάτι τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, δεν αναγνωρίζει την Τουρκία, λες, δεν έχουμε διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία, κλείνουμε προξενία, κλείνουμε πρεσβείες, για μας υπάρχει κατεχόμενη Ιωνία, κατεχόμενος πόντος και έχουμε καθήκον να τους απελευθερώσουμε. Τελείωσε. Τι κάνει η Ευρώπη και τι κάνει η Αμερική? Δεν ασχολούμεθα. Ασχολούμεθα με άλλο κράτος το οποίο πολύ μας θέλει, πολύ μας αγαπά και εμείς το έχουμε βάλει στην άκρη.
1: Το έχουμε κηρύξει εχθρό.
0: Δεν το κηρύξαμε ακόμα εχθρό, εννοώ την Κίνα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Η Κίνα δεν θα γίνει ποτέ εχθρός της Ελλάδος. Δεν έχει αντίθετα εθνικά συμφέροντα με εμάς και εμείς κάπου που έπρεπε να στηριζόμεθα, γιατί είμαι θα ανάξει μόνοι μας να επιζήσουμε, πρέπει να σταθούμε στην Κίνα.
1: Πρέπει να σταθούμε στην Κίνα.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θέλω να σας πω. Ότι αυτή τη στιγμή η Βουλή χρηματοδότησε ένα μνημείο να γίνει στο Auschwitz με λεφτά των βουλευτών, όχι των βουλευτών βέβαια, του ελληνικού λαού, αλλά δεν χρηματοδοτεί κάτι για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, για την άλωση της πόλεως, για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Για ποιο λόγο? Διότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν αντιδημοκρατική. Και γιατί ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν ο αξιωματικός. Αξιωματικός, πολέμησε ως αξιωματικός, και ο οποίος είπε να σου παραδώσω την πόλη. Δεν είναι στη θέλησή μου, ούτε δικό μου ζήτημα. Είναι ούτε από αυτούς που κατοικούν μέσα στο κράτος μας, στην πόλη, πόλη ο κράτος, να σου παραδώσει την πόλη. Αλλά δεν θα λυπηθούμε τη ζωή μας και θα πέσουμε, θα πεθάνουμε, όπως και συνέβη. Και δεν ξέρουμε βέβαια που συλλέβει στην πύλη του Ρωμανού. Δεν ξέρουμε την τελευταία υπασία που έκανε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, πώς σκοτώθηκε, πού σκοτώθηκε κτλ. Ο δε Μωάμεθ, του οποίου η μητέρα ήταν Ελληνίδα, και την Κωνσταντινούπολη λίγοι το ξέρουμε, ότι την κατέλαβαν 60.000 χριστιανοί. Εξωμότε την κατέλαβαν βασικά. Ένα ολόκληρο κύμα. Δεν ξέρουμε ότι ο Κωνσταντίνος.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
4: Olga's Clean, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
5: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
6: Το Double Espresso Café.
5: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
6: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
5: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
6: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
5: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
5: Double Espresso Café.
6: Διπλή απόλαυση.
7: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
8: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
9: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ Le Parfumer. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
10: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.

0: μπορούσαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλιση.
1: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
2: Μήπως να πετάμε τότε.
1: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
3: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
4: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
5: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
4: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
5: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
4: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
5: Καθαριστήρια So Clean.
4: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
5: και Πλατεία 3 Φανάρια.
4: Και στο www.soclean.gr.
3: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
6: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
7: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
6: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
6: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
7: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
8: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
9: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
12: Φίλος Κορνοκάτος, έστειλα μια επιστολή στην κυρία Μενδώνη. Κανείς δεν μου απαντά. Είναι δημούν της Φίλος Κορνοκάτος. Τώρα ακούστε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Στην Ευρώπη υπάρχουν οι φίλοι μας. Οι θαυμαστοί του ελληνισμού, ποιοι είναι αυτοί? Είναι καθηγητέ, μέσης και ανωτά της εκπαιδεύσεως, στα πανεπιστήμια τα ευρωπαϊκά, οι λεγόμενοι ελληνιστέ. Είναι 12.500 οι φυσικοί μας προσευτέ. Ξέρουν την Ελλάδα. Ο Κίτο γράφει, ο Εγγλέζος, το θαύμα που είδε η Ελλάς. Ο Μπίρτ γράφει η κοσμοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Ζακλίν Ντερομιγή γράφει για την ελληνική γλώσσα. Οι εκδόσεις, πανεπιστημιακές εκδόσεις Λειψίας. Όλοι οι αρχαίοι είναι συγγραφείς. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Χάρβαρντ. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Μπιντέ Γαλλίας. Οξφόρτης Αγγλίας. Σήμερα οι καλύτερες εκδόσεις Ελλήνων συγγραφέων αρχαίων, ξέρετε ποιες είναι? Οι Γιουνάν Κλασικλερί, οι τουρκικές. Γιατί ο Τούρκος θέλει να μάθει το παιδί του. Θέλει να μάθει το παιδί του, να μορφωθεί, να διαβάσει Αριστοτέλη, να διαβάσει Πλάτωνα, να μάθει τι ήταν η κλινική φιλοσοφία που εμείς τη βρήκαμε. Αλλά δεν υπάρχει στην Ελλάδα στα σχολεία ένα μάθημα ελληνογνωσίας και πατριδογνωσίας. Για να δείξουμε την κυριαρχία, την παγκόσμιο, πρέπει να βγάλουμε ένα χάρτη του κόσμου από την Ινδία και θα φτάσω και στην Αμερική, μέχρι την Αμερική, όλες οι πόλεις που, τι ονόματα είχαν στην αρχαιότητα, για να δούμε πώς ήταν οι ελληνικές πόλεις. Και έρχεται ο ακαδημαϊκός Μάγερ, ο Γερμανός, να πει ότι είχαν 1500 πόλεις οι Έλληνες γύρω στη Μεσόγειο. Η Μελίτη είναι η Μάλτα, η Κύρνος είναι η Κορσική, η Σαρδό είναι η Σαρδινία, με πόλεις ελληνικές. Στην Κορσική το Εάκιο, εκεί το 1769, 15 Αυγούστου ανήμερα της Παναγίας, γεννήθηκε ένας Έλληνας, ο οποίος δεν ήξερε καν γαλλικά. Και δεν μιλάγανε και γαλλικά εκεί. Τι ήτανε, ο Ναπολέον, Έλληνας. Και μιλάγανε ελληνικά. Ποια τα λέει, η Δούξα Μαντάμ Νταμπραντές στα απομνήματά της, το τρίτο μου έργο για τη Γαλλική Επανάσταση. Άρχισε να μαθαίνει γαλλικά ο Μέγας Ναπολέον σε ηλικία 12 ετών. Αυτούς τους μεγάλους Έλληνες, οι οποίοι κυριαρχούσαν στον κόσμο, δεν μας τους δείχνουν ποτέ. Να μας πούνε ποιος είναι ο Βασίλης Μήτρου, ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Αργεντινής. Και ο κεντρικός δρόμος του Μπουένος Άιρες λέγεται Βασίλη Μήτρε. Ποιος ίδρυσε το ΣΥΑΜ, πρωθυπουργός του ΣΥΑΜ, βασιλεύς του ΣΥΑΜ. Ποιος, ο Έλλην Κωνσταντίνος Γεράκης από την Κεφαλονιά. Υπάρχει λοιπόν μια σωρία Ελλήνων, όχι. Ούτε την αρχαία γεωγραφία να μάθουμε, να δούμε πρωτεύουσα του Αμάν, η Φιλαδέλφια, πρωτεύουσα της Ιορδανίας του Αμάν, είναι η αρχαία Φιλαδέλφια, η πρωτεύουσα της Συρίας, η Δαμασκός, ο Δάμας, η σκηνή του Δάμας που ήταν εκεί. Λοιπόν, εγώ έχω γυρίσει όλη τη Βόρειο Αφρική και όλες οι πόλεις είναι ελληνικές και έχουν αλλάξει απλώς τα ονόματα και οι Τούρκοι έχουν αλλάξει τα ονόματα και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κάποτε είχατε κάποιο κύριο Σέρβα, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και είπε ήρθα στην Ισταμπούλ, δεν ντρέπεται. Να μην για λόγους θέλω εγώ.
13: Δεν ντρέπονται, δεν ντρέπονται. Και ο Μπουτάρης ο άλλος που είχαμε ήθελε να ονομάσει εδώ τους δρόμους Κεμάλ.
12: Λοιπόν, τι να σας πω. Αυτή τη στιγμή διερχόμεθα μία παρακμή άνευ προηγουμένως, η οποία παρακμή είναι παντού. Και μας πονάει το οικονομικό. Γιατί είναι primum vivere deide philosophari. Πρώτα θα ζήσουμε. Πέστε μου, έχουμε οικονομία σήμερα ελληνική. Είναι δυνατόν να μιλάμε για ελληνική οικονομία? Για ποιο λόγο δεν μπορούμε να μιλάμε? Γιατί χρωστάμε 400 και πλέον δις. Διότι έχουμε υποθηκεύσει την κρατική περιουσία για τα επόμενα 100 χρόνια. Από πού, ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Και το χειρότερο, που πήγαν αυτά τα λεφτά? Δεν μας λέει, δεν τα φάγαμε εμείς, τα λεφτά δεν εξαερώθησαν, σε κάποιες σκέπες πήγανε. Πού πήγανε, για δεν μας λένε. Και ποιος θα τα ξεπληρώσει αυτά? Ποια οικονομία μιλάνε? Μιλάνε για οικονομία, για δείκτες. Τι αστεία πράγματα. Πηγαίνετε στη Σταδίου, που είναι ο κεντρικότερος και ο εμπορικότερος δρόμος των Αθηνών, σχεδόν όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά, μόνιμα κλειστά. Για να σας πω και κάτι άλλο απλό. Είμαστε κράτος εμείς που πουλήσαμε τους σιδηροδρόμους, κράτος που πουλάμε τα λιμάνια, κράτος που πουλήσαμε τα αεροδρόμια, κράτος που διαλύσαμε τον εθνικό μεταφορέα, κράτος, μόνο η Ουγκάντα και η Μπασουτολάνδη δεν έχουν εθνικό μεταφορέα. Είχαμε την Ολυμπιακή που ήταν χρυσολυχείο και τελικά την διαλύσαμε.
13: Ο Χατζηδάκης τα διέλυσε όλα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία τα διέλυσε όλα αυτά. Αλλά ξέρετε, μιας και αναφέρατε τη Θεσσαλονίκη και μιλούσαμε και για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, υπήρξε και η πολιορκία της Θεσσαλονίκης και βλέπω τώρα ότι ξεπουλάνε τη Μακεδονία ολοκληρωτικά, γιατί λέει αναγνωρίστηκε η μακεδονική γλώσσα για τους Σλάβους, τους Σκοπιανούς.
12: Κοιτάξτε, είναι οι προδοσίες που γίνονται. Εγώ επειδή σκέπτομαι μεγαλοφόρος, ας με λένε ακραίο, δεν με ενδιαφέρει, και το ακραίος δεν είναι κακό, δεν ξέρουν και ελληνικά. Το ακραίος είναι ένας προσδιορισμός επιθετικός που εξαρτάται τι προσδιορίζει. Λέμε υγρό. Τι υγρό? Είναι κακό ή καλό? Άμα είναι πιτριόλι είναι κακό, άμα είναι μέλι είναι καλό. Λοιπόν, και λέμε χέρι άκρας υγείας. Είναι κακό? Όχι φυσικά, γιατί προσδιορίζει την υγεία. Λοιπόν, εγώ επειδή σκέφτομαι μεγαλοφόρος, σας λέω, όσοι υπογράψανε την συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να πνιγούν στις πρέσπες. Τελείωσε. Για μένα. Και σας λέω και κάτι άλλο. Χειρότεροι από αυτούς που υπογράψανε είναι αυτοί οι οποίοι δεν την καταργούν. Διότι Αυτοί λέγονται ότι αμέσως έχουν υπογράψει μια συνθήκη. Σαν κράτος δεσμευόμεθα. Μάλιστα. Τι λέτε, Μακεδονία. Δεν λέτε Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, τελείωσε. Πάει. Καταργείται η συνθήκη.
13: Ναι.
12: Και ο Τσίπρας, εάν μπορούσα να το δω, θα του έλεγα για ποιο λόγο πρέπει να εκτελεστεί. Για τον εξής λόγο. Διότι τι έκανε ο Τσίπρας. Δημιούργησε στους γυφτοσκοπιανούς κράτος Μακεδονία και εμείς έχουμε επαρχία Μακεδονία. Αυτή είναι η διαφορά. Και το όνομα της Μακεδονίας με ποιο δικαίωμα το έδωσε. Δικό του ήτανε.
13: Σε καμία περίπτωση.
12: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος του έλεγε ο Μωάμεθ. Πάρε τους δικούς σου, πάρε τους φίλους σου, πάρε τους αξιωματούχους σου, πάρε την περιουσία σου. Και ό,τι θες, πήγαινε όπου θες. Ζήσε ελεύθερος. Δεν στην παραδείωτη. Μπορεί δεν είναι δική μου. Και κανείς που μένει εδώ δεν μπορεί να σου παραδώσει. Και εμείς παραδώσαμε το όνομα Μακεδονία. Μίλαγα κάποτε με τον προσευχή της Αμερικής και μου λέει, κύριε Πλεύρη, τα έχετε πολύ υπερβάλλει με το θέμα της Μακεδονίας. Που λέω, θα σας ρωτήσω το εξής. Εάν εγώ βγάλω αύριο ένα ποτό και το πω Coca-Cola, θα ασχοληθείτε ναι ή όχι? Αυτό είναι άλλο. Δηλαδή προστατεύετε την Coca-Cola, την ονομασία, και εγώ δεν προστατεύσω τη Μακεδονία, που δίνω ιστορία, γλώσσα, πολιτισμό, εθνότητα? Σας παρακαλώ τώρα. Δηλαδή ο παλιό Γιουγκοσλάβος εκεί, ο Τίτο, αλλιώς λέγεται, γιος Συμπρός, θα μην τα λέμε τώρα, αν παραξηγηθούμε. Λοιπόν, και έβαλε τη Μακεδονία, έχω μπροστά μου έχω τώρα, που λέει το ριζοσπάστης, να προστατεύσουμε το μακεδονικό λαό από την ελληνική κυριαρχία. Εξωφρενικά πράγματα. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι στη Βουλή και περιμένετε να ασχοληθούν με την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα ασχοληθούνται, κύριε? Εδώ...
13: Κοροϊδεύουνε τον κόσμο.
12: Ευτυχώς θα φύγω από τη ζωή και θα δω το τέλος. Εσείς είστε νέος, θα ζήσετε την παρακμή η οποία θα οδηγήσει σε ένα εφιαλτικό τέλος. Το κράτος μας θα φτάσει μέχρι την Λαμία και το υπόλοιπο θα είναι υποκατοχή. Θα είναι, πάτε στην πλατεία Αμερικής, δεν θα δείτε λευκό. Πήγαινε στην Κυψέλη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η ελληνική φυλή, έχει διαλυθεί. Και διαλύεται γιατί εξαιτίας της υπογεννητικότητας δεν κάνουν τίποτε. Ο Παπαδόπουλος, εάν δεν ήταν ο Δημοκράτης, θα είχε τελειώσει τα πάντα. Είχε ετοιμάσει ένα νόμο, το ξέρω γιατί είμαι τρίχα στη σύνταξη, με τον οποίο σου δίνε 1.000.000 δραχμές δάνειο άτοκο να παντρευτείς. 1.000.000 δραχμές να παντρευτείς. Εάν κάνεις ένα παιδί, το δάνειο το μείωνε 25%. Δεύτερο παιδί το μείωνε 50%. Τρίτο παιδί, στο τέταρτο παιδί το δάνειο ήταν δωρεάν. Τώρα για τη Βόρειο Ελλάδα. Εφήρμοσε τον εσωτερικό επιχεισμό. Παιδιά από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο, τάπαινε. Να σας πω για το Αιγαίο, τη γαλάζια πατρίδα μας. Ο νόμος αυτός για το Αιγαίο, ο τίτλος ήταν περί εθνικών προτεραιοτήτων. Αυτός ήταν ο τίτλος. Νόμος εθνικών προτεραιοτήτων. Ήταν το πρώτο η Μακεδονία και το δεύτερο το Αιγαίο. Για τη Μακεδονία πολλά και διάφορα θα σας τα πω άλλη φορά.
13: Ωραία.
12: Για το Αιγαίο να σας πω τι έλεγε μόνο ο νόμος. Δύο νόμους. Δύο άρθρα. Πρώτον, όλη η κρατική περιουσία, η εκκλησιαστική περιουσία και η δημοτική περιουσία χαρίζεται σε ιδιώτες. Τέσσερα στρέμματα να πας να χτίσεις. Για να χτίσεις δεν έχεις ποθενέσχες, δεν πληρώνεις κανένα φόρο, δεν πληρώνεις ΙΚΑ, δεν πληρώνεις άδεια, τίποτε. Και επιδοτήσε. Επίσης, εάν πάρεις σκάφος, δεν πληρώνεις φόρο, δεν υπάρχει ποθενέσχες και επιδοτήσε. Στο πετρέλαιο τελείως περίπου σχεδόν δωρεάν. Γιατί στα 4 εκατομμύρια της Αττικής ένα θα πάρει σκάφος, στους χίλιους έχουμε 40.000 σκάφη στο Αιγαίο. Σπίτια στο Αιγαίο και...
13: Δεν μπορεί κανένας να μας πει τίποτα μετά από εκεί και πέρα.
12: Μπράβο. Και δεν μου λέτε ποιος υπουργός εξωτερικών είπε, λέτε γαλάζια πατρίδα. Πού τη βρήκατε, από τη Μογγολία?
13: Τη διδάσκουν και στα σχολεία τους και δεν έχει αντιδράσει κανένας από την πλευρά της Ελλάδας.
12: Τι να διδάσκουν. Ξέρετε, όλοι αυτοί, είμαστε τυχεροί που είναι ο Ερντογάν στην εξουσία, γιατί ο Ερντογάν λέει λόγια και δεν κάνει πράξη στην Ελλάδα, επειδή είναι απασχολημένος με άλλα θέματα. Θα μας κάνουν μια χαψιά. Δεν μας σώζουν τίποτε. Δεν μας σώζει τίποτε. Εάν δεν ξυπνήσουμε, τώρα θα βρεθεί κάποιος δημοκράτης. Δηλαδή, έχω το δικαίωμα να αποκαλέσω τη δημοκρατία προκτοδημοκρατία. Ξέρετε γιατί? Διότι το κοινοβούλιο φωταγωγήθηκε με τα χρώματα των Μπούσιδων.
13: Ναι.
12: Έτσι.
13: Ναι.
12: Λοιπόν.
13: Ομοφυλόφιλο, ναι.
12: Διότι αυτοί ψήφισαν νόμο να παντρεύονται οι άντρες μεταξύ τους. Λοιπόν, εγώ δεν παραβιάζω τη φύση, παραβιάζουν τη φύση. Πώς θα το κάνουμε? Η φύση ξέρει άντρα και φίλοι. Και τώρα με τον Ερντογάν δεν ξέρουν τι να κάνουν. Με τον Ερντογάν, λέω, με συγχωρείτε, με τον Τραμπ δεν ξέρουν τι να κάνουν. Με τον Ερντογάν οπωσδήποτε δεν ξέρουν τι να κάνουν, αλλά και με τον Τραμπ. Διότι ο Τραμπ υπάρχουν δύο φύλλα. Και διώχνει και τους τρανς από το στρατό και τα λοιπά. Τι να σας πω τώρα.
13: Να σας πω εγώ κάτι αρχικά. Διότι έχουμε μπροστά μας περίπου 10 λεπτά. Θέλω να μου πείτε λίγο την άποψή σας για όλο αυτό που συμβαίνει και με τη Θράκη. Διότι και στη Θράκη ήδη το τουρκικό προξενείο παίρνει αποφάσεις, δίνει εντολές. Βλέπουμε την τουρκική μαφία να πυροβολάει στη Θεσσαλονίκη την ΕΕΠ. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Έχει έρθει η ΜΙΤ και κάνει κουμάντο.
12: Αυτά είναι συμπτώματα μιας ιτοπαθούς εξωτερικής πολιτικής και τα οποία ξεκινούν από το ότι αναγνωρίζουν, μιλάμε εμείς οι Έλληνες, προσέξτε, για τουρκική, ελληνοτουρκική φιλία. Δηλαδή έχουμε μια πολυκατοικία, έχονται κάτι αγριάνθρωποι, βιάζουν, σκοτώνουν και μας υποχρεώνουν να μείνουμε στα υπόγεια και λέμε οι γείτονές μας. Η τουρκική φιλία, η ελληνοτουρκική φιλία. Ποια είναι η τουρκική φιλία? Ο Κολοκοτώνης είπε, θέλεις να έχεις Τούρκο φίλο, κράτα ένα κομμάτι ξύλο. Λοιπόν, δεν υπάρχει, είμαστε τουρκόσποροι, έχουν γίνει εδώ, τουρκόσποροι. Λοιπόν, λυπάμαι.
13: Υπόδουλοι έχουν γίνει, υπόδουλοι.
12: Ας τολμήσουν να κάνουν μια συζήτηση δημοσία. Ας τολμήσουν να κάνουν μια συζήτηση δημοσία. Εδώ ο κύριος Τσίπρας έδωσε τη Μακεδονία κατά τρόπον όχι μόνο αντεθνικό που είναι το ύψιστον, αλλά και αντιδημοκρατικό. Κάνει κύριε ένα δημοψήφισμα. Πότε θα κάνεις δημοψήφισμα? Πότε?
13: Μα είχε κάνει ένα δημοψήφισμα το οποίο έβγαλε ναι και αυτός το μετέτρεψε σε όχι.
12: Έτσι σέβονται τη δημοκρατία. Αλλά βρίσκουν και τα κάνουν. Διότι αυτός ο λαός τα ανέχεται όλα. Τα ανέχεται όλα. Και ελπίζω αυτή η γαλήνη που υπάρχει να είναι η γαλήνη πριν από τη Θύελλα. Διότι άμα έρθει η Θύελλα...
13: Ναι, άμα έρθει η Θύελλα. Δυστυχώς είναι αυτό το διέρει και βασίλευε το οποίο καταστρέφει τον ελληνικό λαό και εγώ ψάχνω τη λύση για να ενωθούμε επιτέλους.
12: Φύγεται ένα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά το δυσάρεστο είναι ότι όλες οι τηλεοράσεις κάθε πρωί με τα πρωινάδικα έχουμε εκπομπές συνέχεια για τη μαγειρική κουτσομπολίστικα και δεν έχουμε μια εκπομπή για την ελληνική ιστορία, για τον ελληνικό πολιτισμό, για την ελληνική γλώσσα, τίποτε.
13: Για την παράδοση και για τις αξίες μας λοιπόν.
12: Είχα προτείνει να καλέσουμε τους Ελληνιστάς, τους Ευρωπαίους, να τους δώσει το κράτος ένα μετάλλιο. Γράφουνε βιβλία για την Ελλάδα, διδάσκουνε, μιλάνε καλά ελληνικά, αλλά τι κάνουν. Ήρθε ο καθηγητής Δικρέ, Ελβετός, με λεφτά. Αγόρασε οικόπεδα στην Ερέτρια. Βρήκε την αρχαία Ερέτρια. Πλήρωσε τις ανασκαφές. Έκτισε μουσείο. Με δικά του λεφτά, της Ελβετίας. Και βάλανε τα εκθέματα μέσα και εν συνεχεία μπαζώσανε ένα τμήμα της αρχαίας πόλεως για να κάνουν ποδοσφαιρικό γήπεδο.
13: Αν είναι δυνατόν.
12: Ναι, μόνο αυτό. Αύριο θα έρθει, θυμηθείτε με, ότι θα έρθουν από την Ευρώπη και θα πούνε χρωστάτε αυτά τα λεφτά, φέρτε τα. Δεν έχουμε, δεν έχετε καλά. Θα παίρνουμε τις εισπράξεις από την Ακρόπολη, τις εισπράξεις από τις Μυχήνες. Θυμηθείτε το.
13: Μα τα παίρνουν ήδη, σε ιδιωτικά χέρια έχουν περάσει όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι. Τα δώσανε, κύριε Πλέμη, τα δώσανε.
12: Πάτε στο αεροδρόμιο και λένε σε τι αεροδρόμιο, ποια πόλη είναι, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, δεν έχει ένα στοιχείο ελληνικό. Το αεροδρόμιο δεν έχει ένα στοιχείο ελληνικό. Ναι. Δεν έχει έναν Αδριάντα. Δεν έχει, ξέρω εγώ, τον Ίκαρο, τον Δέδαλο, κάτι. Κάτι ελληνικό, όχι, τίποτε. Μας αφελληνίζουνε. Αφελληνισμός επικρατεί παντού.
13: Επειδή φοβούνται ότι άμα ο Έλληνας ξυπνήσει και διεκδικήσει ό,τι του ανήκει, τα κλεμμένα που έχουν πάρει οι Οθωμανοί, τον πολιτισμό του που έχουν πλέον υιοθετήσει
12: έχουμε
13: οι Ευρωπαίοι.
12: Που λέτε τα κλεμμένα, έχουν πάρει αυτός ο κλέφτης, ο Έλτσιν, πήρε τα γλυπτά του Παρθενώνος, το λένε μάρμαρα. Μάρμαρα δεν είναι μάρμαρα, είναι γλυπτά. Του Παρθενώνος και έχω κάνει μία μήνυση στο μουσείο γιατί σας λέω ως δικηγόρος, ως νομικός δηλαδή και δεν προχωρεί η μήνυση. Έχω κάνει μήνυση για κλεπταποδοχή. Θεμελιωμένη ιστορικά και νομικά. Άρα δεν μου δίνουν σημασία. Έχουν βρει για μένα να αντιμετωπίσουν μια πινακίδα. Α, είναι φασίστας, α, είναι χουντικός. Δεν είμαι χουντικός. Είμαι χουντικότατος και έχω μια αλληλογραφία με την κυρία Κωνσταντοπούλη, η οποία δεν μου απαντά. Της έχω στείλει 3 εξωδικά, 4 τώρα θα τη στείλω εξωδικά, δεν μου απαντά και της υπογράφω. Μετατιμής διατελώ εν αναμονή της επομένης χούντας.
13: Ωραία. Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία και ευλογία να έχετε.
12: Είστε μία φωνή. Μία φωνή εθνική. Γεια σας.
13: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Βλέπω λίγο και τα μηνυματάκια σας. Γρηγόρη λέει, ξέρεις τι παρατήρησα, ότι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης το φτιάξανε λέει κάπου στο 1998 ή το μετονομάσανε, άρα λέει οι νουδούλες το δώσανε μαζί με τον Τσίπρα. Γιατί αν το είχαν ξεπουλήσει από παλιά που λένε, γιατί λέει να κάνουν μετανομασία στο Υπουργείο. Μα δεν καταλαβαίνετε κάτι, όλα αυτά τα σχέδια προχωράνε σταδιακά. Όταν λέω σταδιακά εννοώ το ότι δεν έρχεται αλλαγή από τη μία μέρα στην άλλη. Σήμερα θα έρθει μία τροπολογία, μία ρύθμιση, μία συμφωνία. Αύριο μεθαύριο βήμα-βήμα θα έρθει μία άλλη τροπολογία, ένα άλλο νομοσχέδιο, μία άλλη ρύθμιση, μία άλλη ανακοίνωση, μία άλλη δήλωση. Ξανά λίγο-λίγο επεκτείνονται. Σήμερα έχουν το τουρκικό προξενείο, εκεί πέρα έχουν το κόμμα Κίεφ. Μπήκανε το 2023 4 βουλευτές που ορκίστηκαν στο Κοράνι. Αύριο μεθαύριο θα γίνουν 6. Σε 8-10 χρόνια θα γίνουν 10. Μετά θα έχουν μεγάλο ποσοστό. Θα ήδη μιλάνε για τουρκικές μειονότητες. Μετά θα λένε μας ανήκει η Θράκη. Έτσι κυλάει το πράγμα. Βήμα-βήμα. Αυτοί προχωράνε. Και οι δικοί μας κάνουν πίσω βήματα αντί για να προχωράνε κι αυτοί. Δεν είναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρά όλα αυτά. Δεν μπορεί κανένας να παίζει με την εθνική κυριαρχία. Δεν μπορεί κανένας να αποδέχεται τις προδοσίες τους. Να πίστευτο αυτό που ζούμε. Είμαστε θεατές. Προσπαθούμε, αντιδράμε. Δεν θέλουμε να χάσουμε το οτιδήποτε, ακόμα και το όνομα, ακόμα και την ιστορία, ακόμα και τα εδάφια, ακόμα και την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια που δικαιούμαστε, όλα αυτά. Και έχουμε μπλέξει με καταχρεωμένους πολιτικούς. Αυτό είναι. Καταχρεωμένη πολιτική και ένας καταχρεωμένος λογοδοτή. Έναν καταχρεωμένο τον χειραγωγούν. Εγώ έχω την απόδειξη ότι χειραγωγούν κάποιοι συγκεκριμένοι τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν μπορώ αλλιώς να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ αλλιώς. Και άμα δεν το χειραγωγούνε, σίγουρα κάτι έχει συμβεί και έχει αλλάξει άποψη. Γιατί το λέω αυτό? Το αιτιολογώ. Ας μου κάνει μήνυση, το αιτιολογώ. Σήμερα άλλαξε άποψη τόσο γρήγορα? Σήμερα το βλέπουμε, είναι φανατικός υποστηρικτής των Ισραηλινών. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Φανατικός υποστηρικτής των Ισραηλινών. Και παλαιότερα, ακούστε τι έλεγε. Πριν κλείσω τη δεύτερη ώρα, ακούστε τι έλεγε.
14: Η πολιτική των ίσων αποστάσεων στο θέμα αυτό είναι πραγματικά εγκληματική. Ο καθένας καταλαβαίνει σε ποια θέση είναι η Παλαιστίνη και σε ποια θέση είναι η Ισραηλινή. Και νομίζω πίσω από εμάς αναγκαζόταν να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής. Αναγκαζόταν να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής. Ποια θέση είναι η Ισραηλινή. Και νομίζω πίσω από εμάς αναγκαζόταν να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής. Η πολιτική των ίσων αποστάσεων στο θέμα αυτό είναι πραγματικά εγκληματική. Ο καθένας καταλαβαίνει σε ποια θέση είναι η Παλαιστίνη και σε ποια θέση είναι η Ισραηλινή. Και νομίζω πίσω από εμάς αναγκαζόταν να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής. Η πολιτική των ίσων αποστάσεων στο θέμα αυτό.
13: Ξανά!
0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
15: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
0: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
16: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
17: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
18: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
19: Πώς κοιμήθηκες χθες?
20: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
19: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
21: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
19: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
21: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
22: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
23: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
22: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
23: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
24: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καφρίτσας Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
1: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμο Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
2: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, μεγάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
3: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
4: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
5: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
4: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
5: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
4: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
5: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
25: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
5: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
25: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
26: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
27: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
28: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μια σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
29: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
28: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
29: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
28: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
29: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
28: Επαγγελματικές ομπρέλες, πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
29: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
28: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
29: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
7: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
6: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
7: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
6: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
8: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
9: Συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
10: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
11: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
12: Ποιος?
10: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
12: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
10: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
12: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
13: Φόκους στον κόσμο.
14: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
15: Καλημέρα από Ολλανδία.
30: Χάγη.
31: Καλημέρα.
32: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
33: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
34: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
35: Καλημέρα από το Ταχάο.
36: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
37: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
38: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζουρίκη.
39: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
40: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
41: Καλημέρα από Νορβηγία.
42: Καλημέρα από Ζάμπια.
43: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
44: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
45: Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου λέγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα μάθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Κι όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Κι αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή ιστορίας, τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Καλησπέρα κύριε Αντωνόπουλε.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα στους εξαιρετικούς ακροατές μας.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, μια μαύρη μέρα σήμερα, μια πραγματικά μέρα την οποία θα έπρεπε σε όλα τα σχολεία να τη διδάσκουνε, παντού να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες και οι νέες γενιές το τι ακριβώς έχουν κάνει οι γείτονες και με ποιον τρόπο κλέψανε από τους Έλληνες τον πολιτισμό, το εμπόριο, το φως και την πίστη.
1: Κοίταξε Γρηγόρη, γεγονός. Στο συλλογικό υποσυνείδητο του ελληνικού λαού και όχι μόνο, η άλωση της πόλης αποτελεί ένα μελανό σημείο, ένα σημείο αναφοράς, ένα σημείο αναδρομής στην ίδια την ιδιοσυστασία και την λειτουργία του ελληνισμού, στην ίδια την ιστορία μας. Και η άλωση της πόλης, η οποία υπήρξε ένα μέγα ιστορικό γεγονός για την εποχή εκείνη, συγκλώνησε τον κόσμο, διότι η Κωνσταντινούπολη ήταν, παρόλη την κάπως παρακμή της μετά την άλωση την πρώτη από τους Σταυροφόρους το 1204, ήταν μια πόλη η οποία βέβαια είχε προβλήματα, είχε συρρυκνωθεί κάπως και τα λοιπά, σαν αυτοκράτορα η πόλη παρέμεινε ίδια, είχε λίγο πληθυσμό, είχε πέσει και η Μαύρος Θάνατος, η Βουβονική Πανόλη και είχε αποδεκατήσει νωρίτερα τον πληθυσμό, παρέμενε η σπουδαιότερη ίσως πόλη του κόσμου. Μπροστά της το Λονδίνο και το Παρίσι ήταν χωριά, έτσι. Η Κωνσταντινούπολη σε εποχές δόξας πλησίαζε τις 700-800.000 κατοίκους. Την εποχή που σε επαναλαμβάνω, το Παρίσι και το Λονδίνο, γιατί μιλάμε για μεγάλες πρωτεύουσες σήμερα, ήταν το πολύ 20-25.000 κάτοικοι. Και αν, έτσι, δεν συγκρινόταν με τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε ένα γεγονός το οποίο δεν ήρθε από μόνο του, έχει μια προϊστορία από τη στιγμή που οι Σελτζούκοι Τουρκομάνοι μπαίνουν στη Μικρασία, ήδη από τον 11ο αιώνα, δεν μπορούν οι Βυζαντινοί να τους σταματήσουν, προωθούνται, φτιάχνουν το Σελτζουκικό κράτος, έτσι στην καρδιά της Μικρασίας, Ικόνιο και τα λοιπά, Ικόνια και αυτά, και στη συνέχεια αρχίζουν να επεκτείνονται προς το Αιγαίο. Είναι περίοδος από τον 11ο αιώνα, όπου η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αρχίζει να μην μπορεί να τα φέρει βόλτα. Παρακμάζει οικονομικά, εμπορικά, οι Βενετοί, οι Γενουάτες παίρνουν το εμπόριό τους. Όταν μια χώρα, μια αυτοκρατορία δεν μπορεί να λειτουργήσει ίδια οικονομικά και μπορείς να κάνεις και αναγωγές στο παρόν, έτσι, που πάρα πολλά παραδείγματα σήμερα, έτσι, δεν μπορεί να σταθεί. Αρχίζει και καταστρέφεται εκ των έσω. Εν πάση περιπτώσει αποτελεί τώρα ένα ιστορικό παράλογο πως μια φράξια, μια φυλή τουρκομανική συγγενής προς τους Σελτζούκους, οι Οθωμανοί, πως από την περιοχή του Ντόμανετς βορειοδυτικά της Μικρασίας, κοντά ας πούμε στην Προύσια, λίγο πιο πάνω είναι το Ντόμανετς, 800 οικογένειες των 11ο προς 12ο αιώνα καταφέρνουν μέσα

γίνεται κάποια προσπάθεια, να πάω λίγο πιο πίσω, τον 11ο αιώνα, τον 12ο αιώνα, οι Σελτζούκοι να εκχριστιανιστούν. Και υπάρχουν και αναφορές Σελτζούκων, δηλαδή απογόνων των Σελτζούκων Τουρκομάνοι, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Ας πούμε Καραμαλίδες είναι χριστιανισμένοι Σελτζούκοι. Κατά ιστορικές πηγές και αναφορές. Οι Καραμαλίδες, που είναι κάτοικοι της περιοχής της Καραμανίας και της Κεσάρης, που είπαμε στο κέντρο της Μικρασίας, στο οροπέδιο, είναι χριστιανισμένοι Σελτζούκοι. Αυτό το έκανε το Βυζάντιο και προσπαθούσε να χριστιανίσει διάφορους λαούς, ώστε να τους ελέγχει πολιτιστικά και να μην είναι πολύ επιθετικοί απέναντί του. Και οι Βούλγαροι χριστιανίστηκαν, που ήταν επιθετικοί κατά καιρούς, και οι Ρώσοι χριστιανίστηκαν από τους Βυζαντινούς, και αυτό υπήρξε το μέγα επίτευγμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι Τούρκοι όμως, οι Σελτζούκοι, αυτές οι φίλες τουρκομανικές, είναι μουσουλμανικές. Πώς λοιπόν εγκαθίστανται οι Οθωμανοί, έτσι, ένας κλάδος των Σελτζούκων, και αρχίζουν να επεκτείνονται, να ενισχύονται. Και από τον τέλη του 13ου αιώνα, αρχές του 14ου αιώνα, δηλαδή 1300 και μετά, οι διάφοροι Σουλτάνοι αρχίζουν μια επιθετική, έτσι, προσπάθεια, βοηθούμενοι από άλλους λαούς και από πολλούς Βυζαντινούς, οι οποίοι, τι είχαμε πει για την διχόνοια και το διχασμό, τρώγονται μεταξύ τους. Οπότε όποια ομάδα Βυζαντινών έχει πρόβλημα στην Κωνσταντινούπολη και μάλλον με άλλη ομάδα η οποία δεν επικρατεί, σηκώνονται και πάνε στην αυλή του Σουλτάνου και δηλώνουν υποτελείς και συνεργάτες του. Πολλοί εξυπλανητούν οι Σουλτάνοι, παίρνουν τεχνογνωσία, μόρφωση, στοιχεία από το Βυζάντιο, από αυτούς τους Βυζαντινούς, και αρχίζουν και δημιουργούν ένα κράτος το οποίο είναι αντίπαλο και ανταγωνιστικό του Βυζαντίου. Η Κωνσταντινούπολη βέβαια και το Βυζάντιο δεν είναι πια η παλιά αυτοκρατορία. Και δεν είναι η παλιά αυτοκρατορία γιατί έχει κατακτηθεί νωρίτερα η πόλη και όλος ο Βυζαντινός ελλαδικός, ας το βαλκανικός χώρος, από τους δυτικούς, από τους Φράγκους, οι οποίοι χάνουν μεν την Κωνσταντινούπολη το 1262 από τους παλαιολόγους. Οι παλαιολόγοι είναι η οικογένεια φεουδαρχών της Μικρασίας, είναι δυνατή της Μικρασίας, δεν θεωρούνται καμιά σπουδαία δυναστεία. Εδώ πρέπει να προσέξουμε λίγο, διότι ο θρύλος, οι αγώνες, ο θάνατος του τελευταίου που είναι ηρωικός, το πάτημα της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, έχει ηρωποιήσει μέρη σωστά τον Μιχαήλ, τον Κωνσταντίνο, αλλά ως δυναστεία δεν είναι από τις λαμπρότερες του Βυζαντίου. Και για να πούμε τα καλά καλούτσικα, σημαντική είναι ο πρώτος, ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, έξυπνος άνθρωπος, και οι δύο τελευταίοι, ο Ιωάννης ο 8ος και ο αδελφός του, ο Κωνσταντίνος. Αυτή είναι η σπουδαιότερη. Είναι και άλλοι, αυτοί είναι σπουδαιότεροι. Αυτούς όμως έλαχε να αντιμετωπίσουν τους Οθωμανούς στην περίοδο της δύναμης και της ακμής τους. Να σημειώσουμε δε πως είναι η πρώτη Βυζαντινή δυναστεία, οι πρώτοι Βυζαντινοί Έλληνες, οι οποίοι χτυπάνε την πόρτα της Δύσεως. Πότε ο ελληνικός λαός, πότε η ελληνική αριστοκρατία, πότε η ελληνική ελίτ χτύπησε για πρώτη φορά την πόρτα της Δύσης και ζήτησε βοήθεια? Από την εποχή που εμφανίζονται στο θρόνο της πόλης οι παλαιολόγοι. Ο πρώτος παλαιολόγος, ο Μιχαήλ ο Παλαιολόγος, ο οποίος υποτίθεται απελευθέρωσε και την Κωνσταντινούπολη, στρατηγόπλος την απελευθέρωσε, αλλά αυτός έγινε αυτοκράτορας, είναι ο πρώτος που προσέγγισε τους δυτικούς, εγκατέλειψε τη Μικρασία, τη θεωρείται ότι η Μικρασία τέλος πάντων είναι τελειωμένη, και άρχισε να στρέφεται προς τα Βαλκάνια άμα μπορεί και προς τη βοήθεια στη Δύση. Είναι δε ο πρώτος ο οποίος υπέγραψε κάποια μορφή ένωσης στη Σύνοδο της Λιών το 1274. Τότε αναφέρεται πρώτη φορά από τον Πάπα η λέξη Έλληνας. Και αυτό θα επαναληφθεί αρκετά χρόνια μετά, όταν ο προτελευταίος αυτοκράτορος, Ιωάννης ο 8ος ο Παλαιολόγος, ο αδελφός του Κωνσταντίνου του Τελευταίου, με πολυμελή αντιπροσωπεία, πηγαίνει στη Δύση, στη Φεράρα και στη Φλωρεντία, και υπογράφουν μετά από τις περίφημες συνόδους με τους καρδιναλίους και τον Πάπα, Παπάς Νικόλαος είναι, υπογράφουν την Ένωση των Εκκλησιών. Εκεί υπογράψαν οι περισσότεροι. Ρωτάει ο Πάπας, υπογράψαν οι Έλληνες? Πρόσχετη, υπογράψαν οι Έλληνες? Υπογράψανε όλοι.

0: όλοι. Ο Ευγενικός υπέγραψε. Όχι. Και τότε δεν υπέγραψε κανείς, είπε. Δεν υπέγραψε ο Ευγενικός, Μάρκος ο Ευγενικός, ο επίσκοπος Εφέσου, και δεν υπέγραψε και ο Πλήθων. Ο Πλήθων ο γεμιστός, θα αναφερθώ λίγο σε αυτόν κάποια στιγμή, γιατί είναι η σπουδαιότερη προσωπικότητα του νεότερου ελληνισμού. Με το γεμιστό ξεκινάει ο νεότερος ελληνισμός. Και με το Γενάδιο έρχεται να τελειώσει ο βυζαντινός ελληνισμός. Ο πρώτος νεοέλλην είναι ο γεμιστός, ο οποίος, προσοχή, δεν είναι φανατικός ορθόδοξος, έχει δικά του, είναι αρχαιοελληνικός, είναι άνθρωπος που θαυμάζει τον Πλάτωνα, ο οποίος βέβαια σηκώθηκε σαν μορφή στα κάστρα του Μισθρά λίγο πριν την άλωση και είπε το περίφημο «Έλληνες εσμέν το γένος, όσοι είτε πάτριος φωνή και πάτριος παιδί αμαρτυρεί, Έλληνες είμαστε». Φώναξε ο γεμιστός. Αυτή η κραυγή δεν έγινε ποτέ δεκτή 100% από τους Βυζαντινούς, που ήταν Έλληνες.
1: Ναι.
0: Γιατί, διότι παρέπεπε, ξέρεις που έτσι, στην ειδωλολατρία. Ο Έλληνας είναι ο εθνικός, ο ειδωλολάτρης. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Απέναντί του θα υψωθεί μια άλλη φωνή ενός σημαντικού ανθρώπου, μορφωμένου, λογίου, φιλοσόφου, νομικού, κριτή της του θρόνου του Γεναδίου, του Σχολαρίου, ο οποίος υπέγραψε την Ένωση, αλλά στη συνέχεια υπήρχε και μαθητής του Ευγενικού, πήρε πίσω την υπογραφή και ήταν ο βασικός αρχηγός των ανθενωτικών και κυρίως κριτής του Παλαιολόγου του Τελευταίου κατά τη διάρκεια της άλωσης, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Ξέρεις, είναι τραγικές στιγμές οι οποίες στοιχιώνουν την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό λαό. Και πάνω από αυτές τις στιγμές, πάνω από αυτές 55 μέρες περίπου έτσι, περίπου που διέκυψε η πολιορκία, ακούμπησε ιστορικά, ψυχολογικά, πνευματικά, συναισθηματικά όλος ο ελληνικός λαός. Και ακουμπάει εν μέρη μέχρι τώρα. Σήμερα, ας πούμε, χτυπάγανε οι καμπάνες. Έτσι, από το πρωί χτυπάγανε οι καμπάνες. Την ίδια στιγμή από την εκεί πλευρά του Αιγαίου, πανηγύρια και γιορτές. Κοίταξε, εν μέρη αυτά είναι φυσιολογικά και σηματοδοτούν την φθορά που υφίστανται όλες οι αυτοκρατορίες, όλες οι δυνάμεις με το χρόνο. Υπήρχε ένας σπουδαίος Γάλλος καθηγητής των διεθνών σχέσεων, τον πρόλαβα εγώ όταν πήγα στη Γαλλία, ένας σπουδαίος, ήταν μεγάλος, και έγραψε το τελευταίο του βιβλίου «Κάθε αυτοκρατορία θα εξαφανιστεί». Και σήμερα κάνεις μια αναγωγή, τι γίνεται. Βλέπεις τι γίνεται σήμερα με τις μεγάλες αυτοκρατορίες. Πώς αγωνίζεται η Αμερική να κρατηθεί απέναντι σε μια άλλη αυτοκρατορία που δημιουργείται την Κίνα. Τα βλέπουμε σήμερα. Ξέρεις, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, είναι παρούσα. Αλλάζει μόνο ρούχα, μπορεί να αλλάξει εμφάνιση, μπορεί να αλλάξει τραγούδι. Είναι παρούσα. Στην καρδιά του άνθρωπος είναι ο ίδιος. Έτσι στην ψυχή του. Εν πάση περιπτώσει, απέναντι έχουμε εμείς τους Οθωμανούς. Για να τα πω λίγο και σύντομα. Ξεκινάνε οι Οθωμανοί γύρω στις αρχές του 14ου αιώνα και αρχίζουν και καταλαμβάνουν τη μία περιοχή μετά την άλλη στα Βαλκάνια. Πριν δηλαδή πέσει η Κωνσταντινούπολη, έχουν καταλάβει σχεδόν όλη τη Βαλκανική. Δεν μπορεί κανένας να τους σταματήσει. Έτσι, το 1326 πέφτει η Προύσα. Το 1361 καταλαμβάνουν την Αδριανούπολη, δηλαδή περνάνε απέναντι και στραγγίζουν και παίρνουν την Αδριανούπολη. Η Αδριανούπολη, εντυρωνάει, είναι η ιερή πόλη των Τούρκων και την κάνουν πρωτεύουσά τους. Την κάνουν πρωτεύουσά τους. Έτσι, ωραία, πάμε παρακάτω. Το ντόμα έτσι θα μείνουνε. Μετά, το 1389, καταλαμβάνουν το Κωσυφοπαίδιο. Νικάνει το Κωσυφοπαίδιο. Τους διαλύουν. Σέρβους εκεί, Βούλγαρους, τους διαλύουν. Στη συνέχεια στην Νικόπολη το 1396. Το 1430 καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη. Σε όλες αυτές τις μάχες που κάνουν οι Οθωμανοί με τους Βαλκάνιους δεν υπάρχει Βυζαντινός στρατός. Δεν υπάρχουν. Δεν έχουν στρατό οι Βυζαντινοί. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα το οποίο δεν συζητιέται. Μεγάλες δυναστείες αυτοκρατορικές, οι Ίσαυροι, οι Ίσαυροι είναι άφσαροι έτσι από τη Μικρασία, Λέων ο Τρίτος και τα λοιπά, οι Μακεδόνες, δημιουργήσανε το θεσμό στη Μικρασία του στρατιώτη αγρότη. Δηλαδή φτιάξανε μια κατάσταση, το πω έτσι πολύ γενικά, στη Μικρασία, που είναι η καρδιά, όπως έλεγε η κυρία Αρβελέα και είχε δίκιο, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η καρδιά της Μικρασία, έτσι. η χριστιανική μικρασία. Φτιάξανε τους θεσμούς των αγροτών στρατιωτών και δώσανε στον Κοσμάκη κτήματα. Οπότε ο απλός αγρότης είχε ένα κομμάτι γης δικό του, σαν πατρίδα του, ήταν και στρατιώτης, αισθανότανε αφέντης κατά κάποιο τρόπο στον τόπο του και όταν χρειαζότανε αυτός εξοπλιζόταν και βοηθούσε το Βυζαντινό στρατό. Πέρασαν όμως τα χρόνια και οι ισχυροί, οι πλούσιοι, οι φεουδάρχες, οι τσιφλικράδες να του πω της Μικρασίας ήταν αχόρταγοι και τι κάνανε. Φτάσανε αυτούς τους αγρότες σε κατάσταση καταστροφής, τους πήραν τα χτήματα, τους χρεοκοπήσανε και τους κάνανε δούλους.
1: Κάνανε δούλους.
0: Οπότε δεν υπήρχε το αίσθημα που δεν ήταν τόσο εύκολο εκείνη την εποχή του να προφυλάξω την πατρίδα. Τι είναι πατρίδα? Πατρίδα εκτός των άλλων είναι και ένας χώρος όπου κάποιος ζει, είναι αφέντης, δουλεύει, καλλιεργεί και ζει. Αυτός, η οικογένειά του, έχει τον αίσθημα αυτό.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιοόραμα. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
5: Γυμναστικό Σύλλογο Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641054031. 6945-990-326.
6: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάση.
7: Μάλιστα.
6: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
7: Μέρι.
6: Έλα.
7: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
6: Γιατί?
7: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
8: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
9: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
6: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
10: Και ήρθε σε μένα.
11: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
6: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
11: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
8: Life Care Παπανίκος. Καλλιδίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 181728 και 6936 765244.
11: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστεί.
12: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641055261. Άντε και καλή μας όρεξη.
13: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
14: Με τη μέθοδο Dallas.
13: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
14: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
13: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
14: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
13: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
14: Dallas.
13: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
14: Τηλέφωνα 2641045544
13: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
15: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255 8787.
16: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
16: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
1: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
16: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
1: Για ατελείωτες βουτιές.
16: 6976-79-80-23.
3: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο ΙΑ, ξέρεις πως ήταν το επιθετό του? Δραγάσης. Είναι σέρβικο όνομα, Δραγάσης. Γιατί όπως... η μάνα του ήταν... η Σερβίδα ήταν η μάνα του.
17: Η Ελένη Δραγάση.
0: Κατάλαβες, ναι. Ήταν Σέρβος. Σέρβος από τη μάνα του. Γι' αυτό είναι και διγενής. Του λέει ο γεμιστός, μην πηγαίνεις στην Κωνσταντινούπολη. Θα σε φάνε. Κάτσε εδώ στην Πελοπόννησο. Και είναι συγκλονιστικά αυτά τότε. Να κάνουμε ελληνικό κράτος. Και ομιλεί ο πλήθων περί των 6-7 γενεών που υπάρχουν, δηλαδή λαών που υπάρχουν στην Πελοπόννησο. Των Ελλήνων, των Αρβανιτών, των Τσακώνων, των Μανιατών, των Σλάβων. Σου λέει, εδώ είναι, εδώ θα κάνουμε ελληνικό κράτος. Το σύνθημα του Γενναδίου, συγγνώμη, του Γεμιστού είναι ούτε Δύση ούτε Ανατολή, αλλά Ελλάδα. Η πρώτη κραυγή, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, είναι του Γεμιστού. Ούτε ο Οθωμανόφιλος Χριστιανισμός της Ορθοδοξίας, ούτε Φράγκικος του Βατικανού. Πλάτωνας και ο εαυτός μας, και πρέπει να στηριχθούμε στους Έλληνες. Αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα, το οποίο όμως ούτε οι παλαιολόγοι δεχτήκανε, ενώ ήταν Έλληνες, δεν το δεχτήκανε. Ούτε η ανατολίζουσα αυτή πλευρά, έτσι, του σχολάριου, το κόμμα αυτό των ανθενωτικών το δέχτηκε, έτσι. Δεν είχε ξεκαθορισμένη εθνική συνείδηση τότε ο σχολάριος, έτσι. Και όταν τελείωσε η άλωση, είπανε διάφοροι, πού τον ήξερε ο Μεχμέτ? Ο Μεχμέτ, ο πορθητής, πού ήξερε το Γενάρη ότι ήταν? Και ακούγοντας διάφορους Έλληνες οι οποίοι ήταν μαζί του, γιατί πάντα υπάρχουν αυτά, τον βρήκε στην Αδριανούπολη, τον φώναξε στην Κωνσταντινούπολη, τον περιποιήθηκε όσο δεν περιγράφεται και τον έκανε πατριάρχη. Δηλαδή ο πορθητής, αυτή η δύναμη φοβερή, έτσι, έκατσε και υποκλήθηκε μπροστά στο σχολάριο, το Γενάδιο, τον έκανε πατριάρχη, μιλιώτη μπασί, δηλαδή εθνάρχη των χριστιανών όλων. Οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί δεν γνώριζαν Έλληνες και Βούλγαρους και Σέρβους. Όλοι ήταν χριστιανοί, άπιστοι. Αυτοί ήταν οι πιστοί, οι μουσουλμάνοι. Υπήρχαν και Εβραίοι και Αρμένοι που ήταν πιο λίγοι. Αρχηγό όλων αυτών, λέει ο Μεχμέτ στον Γενάδιο, αρχηγός είσαι εσύ. Εσύ είσαι ομιλιατή όλων. Και το πατριαρχία της πόλης κυριαρχεί επί όλων των άλλων. Καταλαβαίνεις δηλαδή. Γίνεται δίπλα στον πορθητή νούμερο 2 ο Γενάδιος για να σώσει την Ορθοδοξία. Έτσι, για αυτούς, για αυτή την ομάδα η οποία και έδρασε κατά τη διάρκεια της άλωσης και της πολιορκίας. Κοίταξε, η πολιορκία κράτησε 55 μέρες. 6 Απριλίου, αφού έχουν οργανωθεί, αφού χρόνια ετοιμάζονται κτλ., αφού νομίζω το 1451 πεθαίνει ο Μουράτ και ανεβαίνει στο θρόνο των Οσμανιδών, ο Μεχμέτ, ο δεύτερος ο προφητής, αρχίζει η προετοιμασία για την κατάκτηση του Κωνσταντινούπολης, έτσι, για την άλλος. Στρατός, τεχνική, καταλαμβάνουν το 52 και φτιάχνουν, έχουν καταλάβει και την ακτή της, την ευρωπαϊκή, και φτιάχνουν το περίφημο κάστρο, το Ρουμελί Χισάρ, το οποίο ελέγχει τα πάντα, και αρχίζει να περισφύγει το κλειός γύρω από την πόλη. Εκτός τούτου, ο Πορθητής, επειδή έχει άθμανα μέσα, καλεί παντού κόσμο να έρθει να πολεμήσει για να καταλάβει την πόλη. Μιλάμε, θεωρείται μια περιοχή με αμύθιτους θησαυρούς. Έτσι.
17: Πάρα πολύ χρυσό,
0: χρυσό,
17: το εμπόριο είχε ανθίσει στην περιοχή.
0: Πλούτος και τα λοιπά, παρόλη την, ας πούμε, παρόλη την παρακμή.
17: Μας τα κλέψαν οι Οθωμανοί αυτά, κύριε καθηγητά.
0: Κοίταξε, αυτά, ξέρεις τι έκανε ο Σουλτάνος πολύ έξυπνα, το οποίο δεν μπορούσαν να το κάνουν οι Έλληνες ποτέ. Το ίδιο έμεσα έκανε και ο Κεμάλ όταν πλησιάζανε στη Σμύρνη. Τι είπε, παιδιά, λέει, μπείτε ορμάτε. Άμα την κατακτήσετε την Κωνσταντινούπολη, τα κινητά δικά σας όλα. Και όταν λέω κινητά, σπίτια, άνθρωποι, ζώα, ρούχα, όλα δικά σας. Εγώ θέλω την πόλη. Εγώ θέλω την περιοχή, την Κωνσταντινούπολη, θέλω δικιά μου. Ό,τι υπάρχει εκεί, άνθρωποι, να τους πουλήσετε σκλάβους, να τους φάτε, να τους βιάσετε, να τους γδίσετε.
17: Πειρατεία κανονική δηλαδή.
0: Ληστεία. Κάτσε, πιάτσικο. Δικό σας. Οπότε φαντάζεσαι τώρα μάζες, φτωχές και τα λοιπά, πώς το είδαμε. Το ίδιο έγινε και στη Σμύρνη. Το ίδιο έγινε όταν πλησιάζανε ο στρατός και οι άτακτοι του Κεμάλ στη Σμύρνη. Και αυτό κάνανε. Αυτό κάνω, δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Τίποτα. Τώρα χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες για να στεναχωρήσω. Λοιπόν, αυτό. Από εκεί πέρα μένει ο Παλαιολόγος, έχει πάει αυτοκράτορα. Ο Παλαιολόγος μάλιστα χρήστηκε αυτοκράτορα στο Μιστρά. Γι' αυτό και πολλοί δεν τον αναγνωρίσανε, διότι ο αυτοκράτορας χρήζεται στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός χρήστηκε στο Μιστρά και πήγε έτοιμο στην Κωνσταντινούπολη. Τέλος πάντων, και κοιτάει πώς θα, τι θα κάνει. Έχει ένα πληθυσμό 5-6.000 κατοίκων. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να ασχοληθούν, όσοι μπορούν θα ασχοληθούν. Έχει ένα στράτευμα κάπου 5.000 Ελλήνων και άλλους 2.000 στρατιώτες από διάφορους λαούς, γενουάτες, μερικούς Βενετούς, ήρθαν κάποιοι τοξότες από την Κρήτη, υπάρχουν και Τούρκοι που πολέμανε μαζί του. Έτσι, να το πούμε. Η σχέση Βυζαντινών και Τουρκομάνων είναι παλιά. Δεν είναι ήρθαν οι Τουρκομάνοι, οι Σελτζούκοι, είναι ένας κλάδος τουρκομανικός. Ήδη, όπως λέει ο Νικόλαος Άμαντος, από τον 6ο-7ο αιώνα, τουρκομανικά φύλλα πολεμάνε ως μισθοφόροι των Βυζαντινών. Οι Κούμανοι, οι Μαγιάροι, όλοι αυτοί οι λαοί, είναι οι λαοί εκεί πέρα της Κρυμαίας, είναι λαοί τουρκομανικοί, μογγολικοί, που υπηρετούν τους Βυζαντινούς με τα χαράς. Πληρώνονται βέβαια, έτσι. Δεν είναι. Το θέμα είναι ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν έχει εθνικό στρατό. Δεν υπάρχει εθνική συνείδηση τότε άμεση. Υπάρχει αίσθηση της πατρίδας, δεν υπάρχει εθνική συνείδηση. Υπάρχει περισσότερο θρησκευτική, πολιτιστική συνείδηση. Γι' αυτό και καμιά φορά κάνουμε λάθη και λέμε, ξέρεις κάτι, προδότης ο Γενάδιος. Γιατί είπε, γιατί πολεμάτε, μην πολεμάτε, έρχονται οι Τούρκοι, άμα να έρθουν οι Τούρκοι να μας σώσουν, γιατί δάλλως θα έρθουν οι Δυτικοί και θα μας κλείσουν την εκκλησία και θα την κάνουν, όντως οι Λατίνοι δεν ανεχόντουσαν ελληνικό εκκλησιαστικό κόσμο, ενώ οι Οθωμανοί θα αφήσουν την εκκλησία μόνη να λειτουργήσει κτλ. Άλλο 15ος αιώνας, άλλο 20ος-21ος, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύουμε, έτσι. Είναι άλλη εποχή όπου δεν υπάρχει λέξη του έθνους. Βλέπεις, μιλάνε για γένος. Λέει ο Γεμιστός, που είναι, έχει έναν εθνικισμό, τα 7 γένη. Λέει ο Βριένιος, καύχημα του γένους η Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει το γένος. Το έθνος είναι φρούτο του 18ου αιώνα, της Γαλλικής Επανάστασης και μετά. Του εθνικισμός και όλα αυτά. Και είναι μια μακριά συζήτηση πώς και τι και γιατί και πώς διαμορφώνεται, και είναι και ενδιαφέρουσα και δύσκολη, έτσι. Αλλά εκεί που βρισκόμαστε τώρα, βρισκόμαστε στην πολιορκία, η οποία περνάει διάφορες φάσεις. Κλείνουν από παντού οι Οθωμανοί μαζί με τους όλους, 150.000 στρατός, έτσι,
17: ναι.
0: Κάτι άλλο.
17: Περικυκλώνουν λοιπόν τα τείχη.
0: Περικυκλώνουν, φέρνουν πυροβολικό, έχουν όντως πυροβολικό, το οποίο υπάρχει σαν τεχνικό μέσο, αλλά αυτοί το τελειοποιούν. Υπάρχει αυτός ο μεγάλος, ο Ούγγρος, άλλον είναι σάξονας, άλλον είναι βλάχος ορβανός που είναι μηχανικός. Αυτός είναι στην υπηρεσία του Κωνσταντίνου, των Βυζαντινών. Αλλά δεν έχει λεφτά να τον πληρώσει ο Κωνσταντίνος και αναγκάζεται αυτός τα δίνει πολύ περισσότερο ο Πορθητής και πάει με τη μεριά των Οθωμανών. Εδώ υπάρχει ένα μελανό σημείο, διότι ο Κωνσταντίνος ζητάει από πλούσιους Κωνσταντινοπολίτες και από την Εκκλησία να του δώσει χρυσάφι και δεν του δίνει. Δηλαδή, να καταλάβουμε κάτι, όσες συμφορές υπέστη ο Ελληνισμός, δεν υπέστη μόνο γιατί απέναντί του είχε μια εχθρική δύναμη, υπέστη διότι στο εσωτερικό υπάρχει διχασμός και έμεσος εμφύλιος πόλεμος. Αυτό υπάρχει έντονο εκείνη την εποχή και κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Και ξεκινάει η πολιορκία με κανονιοβολισμούς. Κοίταξε, εδώ υπάρχουν πολλές θεωρίες. Τα κάστρα της Κωνσταντινούπολης, τα τείχη, δεν υπήρχε τέτοια οχύρωση στον κόσμο. Ήταν βέβαια παλιότερα, αλλά δεν πέφτανε εύκολα. Δεν πέφτανε εύκολα. Και παρόλους τους βομβαρδισμούς 55 μέρες, δεν έπεφτε η Κωνσταντινούπολη. Εδώ υπάρχουν στοιχεία, ξέρεις, τα οποία δεν έχουν μελετηθεί, τα οποία με έχουν προβληματίσει εμένα προσωπικά, χωρίς να είμαι ειδικός της Βυζαντινής ιστορίας. Την εποχή εκείνη, οι μεγάλες έτσι, τα μεταθύματα στους πολέμους δεν ήταν τα σπαθιά και τα κόντια. Ήταν τα τραύματα που μολυνόντουσαν και ήταν και οι ασθένειες, οι μολυσματικές που πέφτανε στα στρατόπεδα. Έτσι, 150.000 άνθρωποι να έχουν ζώσει κοντά κοντά το τείχος και να ζουν ένας πάνω στον άλλον, ήταν φυσικό όλες αυτές τις μέρες να έχουν λοιμώδεις ασθένειες. Έτσι, συνήθως τα στρατεύματα αποδεκατίζονταν από πανούκλα, από χολέρα, από τύφο, από γιατί υπήρχαν τότε μέσα απολυμαντικά, ελάχιστα, τίποτα. Αυτό συμβαίνει και μετά 55 μέρες δεν καταφέρουν ακόμα οι Τούρκοι να πάρουν την Κωνσταντινούπολη. Είναι βέβαια τραγική η κατάσταση, αγωνίζονται 7.000 άνθρωποι εναντίον ενός χάους, αλλά δεν μπορούν. Και γίνεται συγκέντρωση παρόλο το φανατισμό των Πασάδων με τον Σουλτάνο και καταλήγουν πολλοί από αυτούς, και εδώ είναι η θέση του Χαλίλ Τσαντιρλή περίεργη, να πούνε ότι ξέρεις κάτι, δεν πέφτει η Κωνσταντινούπολη, να φύγουμε και ξαναγυρίζουμε άλλη φορά. Τότε σηκώνεται και ο Χαλίλ και ο Ευρενός Μπέης, ο οποίος είπαμε είναι Έλληνας εξωμότης, έτσι, που ανήκει στα τάγματα αυτά τα γενιτσαρικά, και λέει μη βιάζεστε, γιατί εδώ το πράγμα είναι λίγο περίεργο και λίγο σκοτεινό, γιατί έχω συνεννόηση με τους μέσα. Αυτό, ξέρεις, δεν γράφεται συχνά στη βιβλιογραφία, και η ιστορική της άλωσης που είναι τέσσερις Έλληνες, αλλά είναι και άλλοι Τούρκοι, Ρώσοι, Δυτικοί, Γενουάτες, και Βενετοί και άλλοι, Βαρβαριανός κώδικας κτλ., μιλάνε για κάποια διαδικασία συνεννόησης εντός και εκτός.
17: Άρα, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι, διότι την πρώτη ώρα έκανα μια ανάλυση προσωπική, ναι, για όλο αυτό που συνέβη με, ναι, την Άλση Κωνσταντινούς και κατέληξα στο ότι κάποιος άνοιξε την Κερκόπορτα.
0: Ναι, αυτή είναι και η άποψη δική μου και λέγονται διάφορα περιφραστικά. Δεν πέφτανε εύκολα τα τείχη. Υπάρχει θεωρία, επειδή ήταν τα 200 κανόνια και βαράγαν και τα λοιπά, στο τέλος κονιορτοποίησαν τα τείχη και υπήρχε ένα αδύναμο σημείο και εκεί μπήκανε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ήταν 100%, διότι φαίνεται ότι υπήρχε ένα μέρος το οποίο άνοιξε. Το ξεχάσαν ανοιχτό.
17: Δεν νομίζω.
0: Το ανοίξανε. Γεγονός είναι ότι κατά διάρκεια της πολιορκίας τουλάχιστον ο μισός πληθυσμός και πολλοί από τους εκπροσώπους μιας πνευματικής ελίτ ήταν υπέρ του να τελειώνουμε για να έρθουν οι Τούρκοι να μας βάλουν, να μας σώσουν από τους Δυτικούς.
17: Να μας σώσουν.
0: Ναι, έτσι, να μας σώσουν από τους Δυτικούς.
17: Αυτά που ακούμε και σήμερα δηλαδή.
0: Αυτά που ακούμε και σήμερα, βέβαια, εντάξει, δεν είναι η ίδια εποχή, επαναλαμβάνω, έτσι, ναι, μην το θέλει λίγο προσοχή, δεν είναι, ναι, η ίδια, ναι, εποχή, αλλά υπάρχει αυτό, δηλαδή υπάρχει αυτή η παράδοση η οποία μόλις γίνεται η άλωση, δηλαδή μπαίνουν μέσα, ποιος σκότωσε, πού πήγε ο αυτοκράτορας. Λένε ότι χάθηκε, λένε ότι αποκεφαλίστηκε, λένε ότι σκοτώθηκε από πίσω, από ποιον. Είναι σίγουρο ότι τον σκότωσε Τούρκος. Εδώ λέγονται διάφορα. Είχε πολλούς εχθρούς ο Κωνσταντίνος ο Παρίκλος, πάρα πολλούς εχθρούς. Mm-hmm. Δεν ήταν έτσι απλό. Και υπάρχει μια μακρά παράδοση στο Βυζάντιο που ένας Βυζαντινός άρχοντας ή Παναγυναίκα σκοτώνει τον άλλον. Έτσι. Να μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες γιατί θα μας πάρει το βράδυ. Όπως καταλαβαίνεις δηλαδή, η κατάσταση δεν είναι από τις καλύτερες. Τελικά μπαίνουν μέσα τα στήφη, γίνεται αυτό που έγινε, έγινε λαϊλασία, σφαγή, το κάτι άλλο. Τους είχε δώσει τρεις μέρες ο πορθητής άδεια να κάνουν ό,τι θέλουν και στη συνέχεια είπε παιδιά τελείωσε, τώρα αναλαμβάνω εγώ. Ποιος όμως θα εκπροσωπεί τους κατακτημένους? Και μετά από διάφορες διαβουλεύσεις με ποιους, γιατί και ο Πρωθυπουργός, δεύτερη σημαντικότατη πολιτική παρουσία στην πολιορκημένη Κωνσταντινούπολη, είναι ο Νοταράς. Μεγάλη οικογένεια, ο Νοταράς, ο οποίος και αυτός είναι ανθελωτικός. Και αυτός είπε το περίφημο προτιμητέο το φακιόλι το τουρκικό από το, την λατινική. Καλύτερα να μπει το σαρίκι παρά να έχουμε εδώ πέρα στην πόλη τους Λατίνους. Υπάρχει μεγάλο μίσος μεγάλης μερίδας του Βυζαντινού λαού προς τους Λατίνους, το οποίο συνδαυλίζεται από την Εκκλησία και από τους εκκλησιαστικούς παράγοντες. Επαναλαμβάνω, μια μορφή, μια πλευρά της ελίτ της Βυζαντινής, παλαιολόγοι και άλλοι, είναι υπέρ της Δύσης. Τότε χτυπάνε την πόρτα της Δύσης, τότε ζητάει. Δεν τη χτύπησε ο Καραμαλής τη δεκαετία του 60-70, την έχουν χτυπήσει πολύ νωρίτερα οι Έλληνες και στη συνέχεια της ιστορίας του Σμύρνη και στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και τα είχαμε πει.
17: Πάντως οι Δυτικοί δεν ήρθανε ποτέ να βοηθήσουν τους Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη.
0: Εδώ δεν ήρθανε. Βέβαια υπάρχουν μέσα πηγές που αναφέρουν ότι ο προτελευταίος αυτοκράτορας, ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος, ο 8ος, που είναι και ο αδερφός του Κωνσταντίνου, που είναι και αυτός μεγάλη προσωπικότητα, κινήθηκε προς βοήθεια στο βασιλιά της Γαλλίας, τον Κάρλο τον 7ο. Ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Κάρολος ο 7ος, είναι αυτός, να γυρίσουμε και στην Ιωάννα της Αντάρκα, την Ιωάννα της Λορένης, ο οποίος ουσιαστικά απελευθέρωσε τη Γαλλία στο μεγαλύτερο κομμάτι της από τους Άγγλους και τελείωσε τον εκατονταετή πόλεμο. Ο εκατονταετής πόλεμος μεταξύ Άγγλων και Γάλλων ξεκινάει το 1338, έχει περάσει και τελειώνει το 1453. Είχε υποσχεθεί λοιπόν ο Γάλλος βασιλιάς στον Ιωάννη τον Παλαιολόγο ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος με τους Εγγλέζους, γιατί δεν μπορώ τώρα, λέει, γιατί ο στρατός χτυπιάται με τους Άγγλους. Έγινε το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο με τη Γαλλία, τη διαλύσαν τη Γαλλία οι Εγγλέζοι τότε. Να τους διώξω τους Εγγλέζους από τη Γαλλία και θα σου στείλω και Γάλλους υπότες και τον Μπουσικό να σε βοηθήσουν. Αλλά τελειώνει ο εκατονταετής πόλεμος το 1453, λίγο μετά την άλλωση. Οπότε δεν ήταν δυνατή βοήθεια. Ο Πάπας Νικόλαος όντως προσπάθησε, δεν ήταν όμως σε θέση. Κάναν προσπάθειες και για τον ηγεμόνα τον Φρεντερίκο τον Τρίτο της Γερμανίας, των γερμανικών κρατών. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν και δίστανση σε δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέραν τους περίμενε. Βέβαια, να επαναλάβουμε αυτό που είπαμε. Τα κάστρα της πόλης δεν πέφταν εύκολα. Και σου δίνω ένα παράδειγμα συγκριτικό. Μετά από 100 χρόνια, ξεκινάει ο Σουλεϊμάν, ο Κανουνί, έτσι ο μεγαλοπρεπής, με μια τεράστια στρατιά να περάσει τα Βαλκάνια, να περάσει την Ουγγαρία και να πολιορκήσει τη Βιέννη. Τα κάστρα της Βιέννης δεν ήταν τόσο ισχυρά όσο της Κωνσταντινούπολης. Και η πολιορκία κρατούσε μήνες και τα κανόνια βαράγανε και δεν μπορούσαν να τα ρίξουν. Έτσι. Το πώς τώρα ρίξανε οι λομπάρδες, οι μπομπάρδες, οι τούρκικες τα κάστρα της πόλης.
17: Τα κάστρα πέφτουν από μέσα, κύριε καθηγητά. Από μέσα πέφτουν τα κάστρα.
0: Έτσι, αυτό το λες εσύ και ο Μέγας Ναπολέον.
17: Εγώ και ο Μέγας Ναπολέον. Εμείς οι δύο.
0: Ψέματα θα πούμε. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση και τελείωσε. Αυτό το γεγονός της άλωσης στήχιωσε τον κόσμο. Παντού φύγανε μερικά καράβια, χωρίς να εντοπιστούν οι Τούρκοι να τους σταματήσουν. Μπήκανε στα καράβια που μπορούσαν και φύγανε, έτσι. Και πήγανε στην Κρήτη. Και άρχισε να διαδίδεται η είδηση της άλωσης, η οποία πάγωσε τον κόσμο. Και στη Δύση και στο Βατικανό και στη Γαλλία η άλωση δημιούργησε τρομακτικό συνέστημα. Γιατί? Γιατί εμφανιζόταν για πρώτη φορά στις πύλες της Ευρώπης ο Οθωμανικός κίνδυνος. Ο Σουλτάνος, ο οποίος πέθανε αρκετά μετά, είχε σκοπό να καταλάβει και τα

0: άλλη πολιορκία, το Μουράτ, και δεν πετυχαίνει. Και ο Βαγιαζίτ, ο Γκιλντιρίμ, και αυτό την πολιορκήσε στα τέλη του 14ου αιώνα. Αν δεν ερχόταν ο Ταμερλάνος, εκεί θα είχε κάτσει, έτσι, στη μάχη της Άγκυρας. Δηλαδή, δεν υπήρχε. Τώρα, παρακάμψαμε. Δεν ήταν τίποτα δύσκολο. Η Θράκη δεν τους ανήκε. Ήταν μια λωρίδα γης. Η πόλη, όπως είναι σήμερα, και ένα κομμάτι παραπάνω στον Εύξηνο Πόντο. Όλο το άλλο ήταν στο έλεος των Οθωμανών. Μπήκαν, κατάλαβαν τις Σέρες, τη Δράμα, την Κοζάνη, τη Βέρεια. Πολιορκήσαν τη Θεσσαλονίκη, την πήραν, άρχισαν κατεβαίνουν προς τα κάτω. 2-3 φορές ο Ευρενός κατέβηκε κάτω και υπέταξε την Πελοπόννησο. Δηλαδή, πώς να σου πω, είχαμε καταντήσει αυτοκράτορες παλαιολόγοι, έτσι, να συμμετέχουν ως υποτελείς των Σουλτάνων στις πολιορκίες και τις κατακτήσεις ελληνικών πόλεων στη Μικρασία. Στη πολιορκία της Φιλαδέλφειας, στην πολιορκία άλλων πόλεων στη Μικρασία, ελληνικών, τις οποίες πολιορκούσαν Οθωμανοί, συνεργάτες τους υποτελείς ήταν αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Το συλλαμβάνεις αυτό? Είχε τελειώσει με την άλωση από τους Σταυροφόρους το 1204, τους οποίους η Βυζαντινή Αριστοκρατία, αυτοκράτορες τους φωνάξανε, πώς το λέει, οικογένειες, οι άγγελοι και τα λοιπά, αυτοί τους φωνάξανε, έτσι. Τελείωσε η Κωνσταντινούπολη, έληξε. Μετά την δυναστεία των Κομνηνών, δεν υπάρχει πια κάτι να κρατήσει την Κωνσταντινούπολη. Γίνεται δε με την άλωση των Φράγκων το πρώτο ελληνικό κράτος, που είναι η αυτοκρατορία του Ρησποδάτου της Νίκαιας στη Μικρασία. Mm-hmm. Με το Λάσκαρ, το ένα, το Βατάτζι. Δυστυχώς δεν κάτσαν εκεί. Εκεί έπρεπε να κάτσουν και να κάνουν ελληνικό κράτος. Και είχαν σταματήσει και τους Τούρκους. Αλλά είχαν λυσάξει παλαιολόγοι να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Ήτανε ψευδοπερήφανοι. Πώς να σου πω, είχαν αυτό το πρόβλημα. Να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Και φάγανε το κεφάλι τους.
1: Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικιά μας θα είναι, λέει.
0: Άντε.
1: Δύσκολο το βλέπουμε.
0: Κοίταξε, με τη σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα είμαι λιγάκι απογοητευμένος. Βέβαια, η άποψή μου δεν σημαίνει τίποτα, ούτε έχει καμία έτσι φιλοδοξία να απασχολήσει κανέναν. Αλλά απλώς, σαν απλώς έτσι, φίλος και πολίτης Έλληνας, έχω ορισμένες έτσι προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω στο μέλλον.
1: Αμφιβολίες, δεύτερες σκέψεις.
0: Στο μέλλον τι θα γίνει, κανείς δεν ξέρει, γιατί βλέπεις τα πράγματα είναι ρευστά.
1: Προς το παρόν δεν το βλέπω ούτε εγώ, κύριε καθηγητά.
0: Σιγά-σιγά. Μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Έτσι, να έρθουν εδώ Τούρκοι συμπατριώτες μας, να πάμε εμείς από εκεί. Κάτι να μπερδευτεί, να πούμε. Μπορεί έτσι.
1: Εγώ βλέπω να χάνουμε και τη Βόρεια Ελλάδα, να χάνουμε και τη Θράκη και το Αιγαίο, έτσι όπως το παρελθόν. Να
0: χάσουμε τη Ραφίνα και το Πικέρμι, εγώ φοβάμαι. Τέλος πάντων.
1: Δυστυχώς δύσκολα τα πράγματα.
0: Τέλος. Άντε, ό,τι ο Θεός βοηθός.
1: Ο Θεός βοηθός που λένε. Και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς μας και ξυπνήσει ποτέ.
0: Και έμεινε και αυτός εκεί ο καημένος. Και ελπίζει. Τέλος πάντων. Έτσι είναι τα πράγματα. Και εύχομαι να τη θυμόμαστε αυτή την ημέρα. Αλλά σαν στόχο πνευματικής ανάτασης και προβληματισμού περισσότερο. Έτσι, να δούμε δηλαδή τι μπορούσε να γίνει και τι δεν έγινε και τι μπορεί να μας βοηθήσει, ας πούμε.
1: Να μαθαίνουμε από τα λάθη μας δηλαδή.
0: Ελπίζω, ναι, σιγά σιγά. Έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ράδιο Όραμα στους 101,7.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Η ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης 40.000 ευρώ για μελέτη στο κτίριο των καπναποθηκών Παπαστράτου απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου. Το θέμα έθεσε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Κώστας Πιστιόλας κατά τη συζήτηση της αναμόρφωσης προϋπολογισμού. Από πλευράς Δήμου, ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Γιώλης ανέφερε ότι το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΒΑΑ με προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ και πως απαιτείται επικαιροποίηση των παλιών μελετών για την ομαλή εκτέλεσή του. Ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Φωτάκης σημείωσε ότι πρόκειται για αναγκαία διαδικασία που διασφαλίζει την ορθή υλοποίηση του έργου. Την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στις εργατικές κατοικίες σταδίου στο Αγρίνιο αναδεικνύει η Δημοτική Παράταξη Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο μετά από επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποίησαν στελέχη της περιοχής. Ο επικεφαλής της παράταξης Δημήτρης Τραπεζιώτης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Πάνος Μιζήθρας συναντήθηκαν με κατοίκους και κατέγραψαν προβλήματα που, όπως αναφέρουν, επηρεάζουν εδώ και χρόνια την καθημερινότητα της γειτονιάς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απουσία παιδικής χαράς, με αποτέλεσμα τα παιδιά της περιοχής να παίζουν στους δρόμους, δίπλα σε διερχόμενα οχήματα, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους και για την ασφάλειά τους. Η παράταξη κάνει λόγο για εικόνα εγκατάλειψης στις εργατικές κατοικίες και ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις από τη Δημοτική Αρχή, ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές και να δημιουργηθούν ασφαλείς χώροι για τους κατοίκους και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Οι γειτονιές των εργατικών κατοικιών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως περιοχές δεύτερης ταχύτητας, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Τραπεζιώτης. Τρία νέα έργα κοινωνικής ένταξης παιδιών Ρωμά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με δικιούχους στους Δήμους Πατρέων, Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και Ήλιδας. Τα έργα αφορούν δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, εκπαιδευτικής υποστήριξης, ομάδες προσχολικής αγωγής, καθώς και συμβουλευτική γονέων με στόχο την κοινωνική ένταξη και τη σχολική ενσωμάτωση των παιδιών. Προβλέπονται επίσης κατασκηνωτικές και κοινωνικές δράσεις διαμεσολάβησης με συνολικό προϋπολογισμό περίπου το 1,3 εκατομμύρια ευρώ και διάρκεια υλοποίησης 3 ετών. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η παροχή ίσων ευκαιριών στις κοινότητες Ρωμά. Το Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απευθύνει κάλεσμα σε μαθητές και νέους για συμμετοχή στο διαγωνισμό βίντεο «Ο ήρωας της γειτονιάς, μικρές πράξεις, μεγάλος αντίκτυπος». Οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν σύντομα βίντεο έως 2 λεπτών, αναδεικνύοντας πρόσωπα ή ομάδες που συμβάλλουν μέσα από καθημερινές πράξεις στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο διαγωνισμός εστιάζει σε δράσεις όπως ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, καθώς και βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινότητα. Στόχος είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και η ανάδειξη της σημασίας της πράσινης μετάβασης μέσα από τη δράση των τοπικών κοινωνιών. Μήνυμα αγανάκτησης και αγωνίας για τη συνεχιζόμενη αποκοπή της περιοχής έστειλαν κάτοικοι και φορείς του Ορεινού Βάλτου και των Αγράφων μέσα από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στη διασταύρωση της γέφυρας Βέργας στο Δήμο Αμφιλοχίας. Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την έντονη δυσαράσκειά τους για την κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στον δρόμο της Αλευράδας, επισημένοντας ότι 7 μήνες μετά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, ούτε ασφαλή προσωρινή λύση για τη διέλευση των πολιτών. Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί βασική οδική αρτηρία για εργαζομένους, κτηνοτρόφους, επαγγελματίες και οικογένειες που χρειάζονται καθημερινή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, σχολεία και βασικές υποδομές. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για εγκατάλειψη της ορεινής ενδοχώρας και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις ώστε να σταματήσει η απομόνωση της περιοχής και να αποκατασταθεί η ασφαλή σύνδεση με την υπόλοιπη Τολοκαρανία και την Ευρυτανία. Νέο επεισόδιο μεταξύ οικογενειών Ρωμά σημειώθηκε στο Μεσολόγγι ως συνέχεια της υπόθεσης με την επίθεση σε 10χρονο παιδί από επίσης ανήλικους με σκοπό, σύμφωνα με την καταγγελία, τη ληστεία. Οι γονείς του ανήλικου θύματος είχαν εξαγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι γονείς των ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το πρωί η ένταση συνεχίστηκε όταν μέλος της οικογένειας των φερόμενων δραστών επιτέθηκε με κατσαβίδι στη μητέρα του 10χρονου. Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το νέο περιστατικό. Σε καταληκτικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο η υποδοχή της ιερέας εικόνας της Παναγίας της Γιάτρισσας από το Λουτράκι Κορινθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Αγρινίου. Πιστοί συγκεντρώθηκαν για να προσκυνήσουν την εικόνα, η οποία θα παραμείνει στο ναό έως τις 2 Ιουνίου, στο πλαίσιο της φετινής πανήγυρης. Με παιδικές φωνές γέμισε ξανά μετά από πολλά χρόνια το σχολείο στο Κρύο Νερό, καθώς το επισκέφθηκαν μαθητές της Δέλτα Τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου. Οι μαθητές ξαναγήθηκαν στο παλιό μονοθέσιο σχολείο, γνώρισαν αντικείμενα και εργαλεία άλλων εποχών και έμαθαν για τη ζωή στα ορεινά χωριά. Οι κάτοικοι πρόσφεραν στα παιδιά χυμούς και σουβλάκια, ενώ οι μικροί μαθητές τραγούδησαν και έπαιξαν στο χώρο του χωριού. Σε ανάρτησή τους, οι κάτοικοι ευχαρίστησαν τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή Κώστα Βέμη για την πρωτοβουλία. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
4: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
5: Ράδιο Όραμα.
4: Πάθος.
5: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
4: Πάθος για ραδιόφωνο.
6: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
7: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
8: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή? Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
7: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
8: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 57 778.
8: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
9: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
10: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
9: Από πού την είχατε πάρει?
10: Από το γυροδικείο!
9: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
10: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
9: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
11: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
12: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
11: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
12: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
13: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
14: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
15: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410 29 932. Και καλά και φθηνά.
16: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα. Και όχι μόνο. Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
17: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410 56 354.
18: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
19: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
20: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
0: Μήλος. Αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
21: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
22: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
23: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
22: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
23: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
22: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
23: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
22: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
23: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο 1ο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
22: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
23: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
24: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
25: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
26: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
25: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
26: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
25: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
26: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
25: Πακέτα διακοπών.
26: Κρουαζιέρες.
25: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
26: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
25: Τηλέφωνο 26410-58-314.
26: Και στο trichonidatravel.gr.
25: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
27: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς. Και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58600. Honda Moto, χειμώνας άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
28: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
29: Στη φρουτοπία.
1: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: τη ζωή. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Κουλουράκια.
4: Α, δεν ξέρω, τα λιλά.
3: Δεν τρέπεσε λίγο. Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
4: Κοίτα ποιον μιλάει.
3: Γιατί?
4: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
3: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
5: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 2641-050-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
6: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
10: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
9: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
10: Δηλαδή
9: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
11: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
12: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
11: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 2641-027-940.
11: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
13: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις.
14: για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
15: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
14: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
16: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
17: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαριναδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
14: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13, 26410-25-165.
18: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
19: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
18: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
19: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
18: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
19: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
18: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980.
20: Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
21: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, μεγάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
22: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
24: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: στο βιογραφικό σου.
1: RadioOrama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Επίβλεψη σε δύο σημαντικά έργα στο Δήμο Αγρινίου πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκανανίας Θανάσης Μαυρομάτης, επισκεπτόμενος το Πανετόλιο και τον Άγιο Ανδρέα. Στον Άγιο Ανδρέα παρακολούθησε την εξέλιξη των εργασιών για την ανάπλαση και διαμόρφωση υπαίθριου αθλητικού χώρου. Πρόκειται για έργο που στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς χώρου άθλησης και αναψυχής, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων και θα αναβαθμίσει συνολικά την περιοχή. Στο Πανετόλιο, ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε για τις εργασίες ασφατόστρωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τη βελτίωση του οδικού δικτύου, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη διευκόλυνση της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών. Ο κ. Μαυρομάτης υπογράμμισε τη σημασία της συστηματικής παρακολούθησης των έργων που υλοποιούνται στην Ετωλοκανανία, επισημένοντας ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει παρεμβάσεις που ενισχύουν τις υποδομές και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Το βραβείο Καινοτομίας Μιχάλης Χριστάκης για το ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβαλλοντικό παρατηρητήριο ανέλαβε ο Δήμος Αγρινίου στην Άττικα Green Expo. Ο Δήμος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, σε ανάρτησή του εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διάκριση, κάνοντας λόγο για σημαντική εθνική αναγνώριση της στρατηγικής επιλογής του Δήμου να επενδύσει στη γνώση, στην τεχνολογία και στις καινοτόμες πολιτικές για τον πολίτη, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το βραβείο απονεμήθηκε από τα Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλεισθένης. Θετικά γνωμοδότησε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου στο αίτημα 30 κατοίκων για δημιουργία παιδικής χαράς στις εργατικές κατοικίες του ΔΑΚ. Ωστόσο, η υλοποίηση του έργου παραμένει αβέβαιη καθώς ο χώρος ανήκει στη ΔΥΠΑ. Η απόφαση θα διαβιβαστεί στους μελετητές του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου ώστε να προβλεφθούν κοινόχρηστοι χώροι στην περιοχή. Μετά τη συζήτηση αναδείχθηκαν επίσημα ζητήματα εγκατάλειψης, έλλειψης πεζοδρομίων και βανδαλισμών σε παιδικές χαρές, με τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Βασιλείου να τονίζει το υψηλό κόστος αποκατάστασης ζημιών για το Δήμο Αγρινίου. Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι μετά τις 11 Ιουνίου συνεργεία του Δήμου θα πραγματοποιήσουν εργασίες καθαριότητας και καλοπισμού στην περιοχή. Θετικά κρούσματα ευλογιάς εργοπροβάτων επιβιώθηκαν στην Ετωλοκανανία με την αιστεία να εντοπίζεται στην περιοχή της Αμφιλοχίας. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν επιβεβαιωθεί 3 κρούσματα και ήδη 2 εκτροφές θανατώθηκαν, ενώ αναμένεται να θανατωθεί και τρίτη στο πλαίσιο των υγειονομικών πρωτοκόλων. Συνολικά εκτιμάται ότι θα θανατωθούν περίπου 100 εργοπρόβατα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα για ακόμη ένα ύποπτο δείγμα. Ο Δήμος Αγρινίου ανακοίνωσε την έναρξη εγγραφών για βρέφη και νηπία στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2026-27. Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά από 28 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2026 μέσω της πλατφόρμας του Δήμου και της σελίδας Preschool.

0: ηλεκτρονικά από 28 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2026 μέσω της πλατφόρμας του Δήμου και της σελίδας Preschool. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια γεννημένα από 1 πρώτου του 23 σε βάρος 11χρονου. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες με χρήση βίας αφαίρεσαν από το παιδί χρηματικό ποσό και τα αθλητικά παπούτσια του. Ο 11χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Οι ίδιοι φέρονται να είχαν επιτεθεί και στην προηγούμενη ημέρα σε συγγενικά πρόσωπα του παιδιού 14 και 16 ετών, με αποτέλεσμα 16χρονος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Συνελήφθη επίσης η μητέρα των δύο ανήλικων για παραμέληση εποπτείας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ετωλοκανανίας, παράλληλη έδρα Μεσολογγίου. Μία σημαντική διάκριση για την ΑΦΠΑΚΤΟ και την νεανική επιστημονική κοινότητα της χώρας σηματοδοτεί η επιλογή τριών μαθητών στην Εθνική Αντιπροσωπεία για το Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Ο Γιώργος Γκέκας, δεύτερο Λύκειο ΑΦΠΑΚΤΟ, η Νικολέτα Μαλιάρη, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Λύκειο Μεσολογγίου και ο Γιώργος Μπαμπάνης, εκπαιδευτήρια Κοτρώνη, διακρίθηκαν στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Το project του με τίτλο Βόρο ΑΕΞ ξεχώρισε και επιλέχθηκε ως ένα από τα κορυφαία της Ελλάδας με στόχο την αντιμετώπιση ενός σημαντικού προβλήματος που απειλεί τις μέλισσες, αξιοποιώντας προσεγγίσεις φυσικής και μηχανικής. Το Εργαστήριο Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ετωλοκανανίας και η ομάδα Το Σεϊντούκι του Παππού διοργανώνουν τη γιορτή αφήγησης το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο Μουσείο Ιστορίας Εκπαίδευσης στο Αγγελόκαστρο. Η φετινή εκδήλωση έχει ως θέμα οι σχολικές αναμνήσεις του παππού και της γιαγιάς με τη συμμετοχή 21 μαθητών από 5 δημοτικά σχολεία του νομού, οι οποίοι κατέγραψαν ιστορίες και εμπειρίες παλαιότερων γενιών μέσα από ψηφιακή αφήγηση, ηχητικά ντοκουμέντα και γραπτά κείμενα. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται μουσικά από το συγκρότημα Ιθορίες και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγγελοκάστρου, ενώ θα ακολουθήσει τελετή ονοματοδοσίας και αγιασμός της νέας αίθουσας βιβλιοθήκης του Μουσείου. Οι επισκέπτες θα συμμετάσχουν επίσης σε διαδραστικές δράσεις αφήγησης, ενώ θα παρουσιαστούν έργα και παραμύθια της συγγραφέας Αριάθνης Δάντε. Η εκδήλωση θα παρουσιαστεί από την ίδια και τον υπεύθυνο του Μουσείου, με την προσέλευση των μαθητών και των οικογενειών να ορίζεται στις 7.30 το απόγευμα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: ήθελαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόμες.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
5: Ψητοπολείο Θεμελής.
4: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
4: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
5: Ψητο

0: Στιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
1: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410221222. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
1: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
4: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
6: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
5: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
6: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
5: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
6: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
5: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
5: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
6: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
5: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
7: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
8: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
9: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
10: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
9: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
9: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
10: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
11: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
12: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
13: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
12: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
14: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
12: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
14: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
12: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
15: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
16: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
15: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
16: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
15: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
16: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
15: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
16: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
15: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
16: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
17: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
5: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιελεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
6: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
7: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
9: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
10: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
10: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Για ατελείωτες βουτιές.
10: 6976 79 80-23.
11: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
12: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641-044-555.
13: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
14: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-055-261. Άντε και καλή μας όρεξη.
15: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
16: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Επίβλεψη σε δύο σημαντικά έργα στο Δήμο Αγρινίου πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Τολοκανανίας Θανάσης Μαυρομάτης, επισκεπτόμενος το Πανετόλιο και τον Άγιο Ανδρέα. Στον Άγιο Ανδρέα παρακολούθησε την εξέλιξη των εργασιών για την ανάπλαση και διαμόρφωση υπαίθριου αθλητικού χώρου. Πρόκειται για έργο που στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς χώρου άθλησης και αναψυχής, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων και θα αναβαθμίσει συνολικά την περιοχή. Στο Πανετόλιο, ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε για τις εργασίες ασφατόστρωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την βελτίωση του οδικού δικτύου, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη διευκόλυνση της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών. Ο κ. Μαυρομάτης υπογράμμισε τη σημασία της συστηματικής παρακολούθησης των έργων που υλοποιούνται στην Ιτωλοκανανία, επισημένοντας ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει παρεμβάσεις που ενισχύουν τις υποδομές και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Το βραβείο καινοτομίας Μιχάλης Χριστάκης για το ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβαλλοντικό παρατηρητήριο ανέλαβε ο Δήμος Αγρινίου στην Άττικα Green Expo. Ο Δήμος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, σε ανάρτησή του εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διάκριση, κάνοντας λόγο για σημαντική εθνική αναγνώριση της στρατηγικής επιλογής του Δήμου να επενδύσει στη γνώση, στην τεχνολογία και στις καινοτόμες πολιτικές για τον πολίτη, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το βραβείο απονεμήθηκε από τα Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλεισθένης. Θετικά γνωμοδότησε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου στο αίτημα 30 κατοίκων για δημιουργία παιδικής χαράς στις εργατικές κατοικίες του ΔΑΚ. Ωστόσο, η υλοποίηση του έργου παραμένει αβέβαιη καθώς ο χώρος ανήκει στη ΔΥΠΑ. Η απόφαση θα διαβιβαστεί στους μελετητές του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου ώστε να προβλεφθούν κοινόχρηστοι χώροι στην περιοχή. Μετά τη συζήτηση αναδείχθηκαν επίσημα ζητήματα εγκατάλειψης, έλλειψης πεζοδρομίων και βανδαλισμών σε παιδικές χαρές, με τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Βασιλείου να τονίζει το υψηλό κόστος αποκατάστασης ζημιών για το Δήμο Αγρινίου. Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι μετά τις 11 Ιουνίου συνεργεία του Δήμου θα πραγματοποιήσουν εργασίες καθαριότητας και καλοπισμού στην περιοχή. Θετικά κρούσματα ευλογιάς εργοπροβάτων επιβιώθηκαν στην Ετωλοκανανία με την αιστεία να εντοπίζεται στην περιοχή της Αμφιλοχίας. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν επιβεβαιωθεί 3 κρούσματα και ήδη 2 εκτροφές θανατώθηκαν, ενώ αναμένεται να θανατωθεί και τρίτη στο πλαίσιο των υγειονομικών πρωτοκόλων. Συνολικά εκτιμάται ότι θα θανατωθούν περίπου 100 εργοπρόβατα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα για ακόμη ένα ύποπτο δείγμα. Ο Δήμος Αγρινίου ανακοίνωσε την έναρξη εγγραφών για βρέφη και νήπια στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2026-27. Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά από 28 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2026 μέσω της πλατφόρμας του Δήμου και της σελίδας Preschool. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια γεννημένα από 1 Πρώτου του 23 έως 31 Τρίτου του 24, βρέφη γεννημένα από 1 Τετάρτου του 24 έως 31 Τρίτου του 26. Απαραίτητη η υποβολή όλων των δικαιολογητικών, ενώ οι γονείς καλούνται να συμμετάσχουν και στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑ για βάουτσερ. Πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Αγρινίου. 2 ανηλικοί 15 και 14 ετών συνελήφθησαν στο Μεσολόγγι και ένας ενήλικος αναζητείται για ληστεία σε βάρος 11χρονου. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες με χρήση βίας αφαίρεσαν από το παιδί χρηματικό ποσό και τα αθλητικά παπούτσια του. Ο 11χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Οι ίδιοι φέρονται να είχαν επιτεθεί και στην προηγούμενη ημέρα σε συγγενικά πρόσωπα του παιδιού 14 και 16 ετών, με αποτέλεσμα 16χρονος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Συνελήφθη επίσης η μητέρα των δύο ανήλικων για παραμέληση εποπτείας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ετωλοκανανίας, παράλληλη έδρα Μεσολογγίου. Μία σημαντική διάκριση για την ΑΦΠΑΚΤΟ και την νεανική επιστημονική κοινότητα της χώρας σηματοδοτεί η επιλογή 3 μαθητών στην Εθνική Αντιπροσωπεία για το Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Ο Γιώργος Γκέκας, δεύτερο λύκειο ΑΦΠΑΚΤΟ, η Νικολέτα Μαλιάρη, καλλιτεχνικό γυμνάσιο Λύκειο Μεσολογγίου και ο Γιώργος Μπαμπάνης, εκπαιδευτήρια Κοτρώνη, διακρίθηκαν στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Το project του με τίτλο Βόρο ΑΕΞ Ξεχώρισε και επιλέχθηκε ως ένα από τα κορυφαία της Ελλάδας με στόχο την αντιμετώπιση ενός σημαντικού προβλήματος που απειλεί τις μέλισσες, αξιοποιώντας προσεγγίσεις φυσικής και μηχανικής. Το Εργαστήριο Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ετωλοκανανίας και η ομάδα Το Σελντούκι του Παππού διοργανώνουν τη γιορτή αφήγησης το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο Μουσείο Ιστορίας Εκπαίδευσης στο Αγγελόκαστρο. Η φετινή εκδήλωση έχει ως θέμα οι σχολικές αναμνήσεις του παππού και της γιαγιάς με τη συμμετοχή 21 μαθητών από 5 δημοτικά σχολεία του νομού, οι οποίοι κατέγραψαν ιστορίες και εμπειρίες παλαιότερων γενιών μέσα από ψηφιακή αφήγηση, ηχητικά ντοκουμέντα και γραπτά κείμενα. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται μουσικά από το συγκρότημα Ιθορίες και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγγελοκάστρου, ενώ θα ακολουθήσει τελετή ονοματοδοσίας και αγιασμός της νέας αίθουσας βιβλιοθήκης του Μουσείου. Οι επισκέπτες θα συμμετάσχουν επίσης σε διαδραστικές δράσεις αφήγησης, ενώ θα παρουσιαστούν έργα και παραμύθια της συγγραφέας Αριάθνης Δάντε. Η εκδήλωση θα παρουσιαστεί από την ίδια και τον υπεύθυνο του Μουσείου, με την προσέλευση των μαθητών και των οικογενειών να ορίζεται στις 7.30 το απόγευμα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
3: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
6: Το Double Espresso Café.
5: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
6: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
5: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
6: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
5: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
5: Double Espresso Café.
6: Διπλή απόλαυση.
4: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
6: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
4: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών.
7: Κρουαζιέρες.
6: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410 58 314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23 433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
9: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
10: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumer. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
11: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
12: Μάλιστα.
11: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
12: Μέρι.
11: Έλα.
12: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
11: Γιατί?
12: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
13: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
14: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
15: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
16: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
15: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
16: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
17: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
12: Μήπως να πετάμε τότε.
17: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
18: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
19: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
20: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
19: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
20: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
19: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
20: Καθαριστήρια So Clean.
19: Στο Αγρίνιο με 2 καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
20: και Πλατεία 3 Φανάρια.
19: Και στο www.soclean.gr.
18: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
21: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, δαπάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
4: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαβρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
5: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
3: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410 54031. 6945 990 326.
6: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
7: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσα, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα, απόψη και κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, άποψη και κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και
1: στήλ. Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια. Δίπλα στον επαγγελματία. Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
8: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
9: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Επίβλεψη σε δύο σημαντικά έργα στο Δήμο Αγρινίου πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκανανίας Θανάσης Μαυρομάτης, επισκεπτόμενος το Πανετόλιο και τον Άγιο Ανδρέα. Στον Άγιο Ανδρέα παρακολούθησε την εξέλιξη των εργασιών για την ανάπλαση και διαμόρφωση υπαίθριου αθλητικού χώρου. Πρόκειται για έργο που στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς χώρου άθλησης και αναψυχής, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων και θα αναβαθμίσει συνολικά την περιοχή. Στο Πανετόλιο, ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε για τις εργασίες ασφατόστρωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την βελτίωση του οδικού δικτύου, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη διευκόλυνση της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών. Ο κ. Μαυρομάτης υπογράμμισε τη σημασία της συστηματικής παρακολούθησης των έργων που υλοποιούνται στην Ετωλοκανανία, επισημένοντας ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει παρεμβάσεις που ενισχύουν τις υποδομές και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Το βραβείο καινοτομίας Μιχάλης Χριστάκης για το ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβαλλοντικό παρατηρητήριο ανέλαβε ο Δήμος Αγρινίου στην Άττικα Green Expo. Ο Δήμος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, σε ανάρτησή του εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διάκριση, κάνοντας λόγο για σημαντική εθνική αναγνώριση της στρατηγικής επιλογής του Δήμου να επενδύσει στη γνώση, στην τεχνολογία και στις καινοτόμες πολιτικές για τον πολίτη, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το βραβείο απονεμήθηκε από τα Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλεισθένης. Θετικά γνωμοδότησε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου στο αίτημα 30 κατοίκων για δημιουργία παιδικής χαράς στις εργατικές κατοικίες του ΔΑΚ. Ωστόσο, η υλοποίηση του έργου παραμένει αβέβαιη καθώς ο χώρος ανήκει στη ΔΥΠΑ. Η απόφαση θα διαβιβαστεί στους μελετητές του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου ώστε να προβλεφθούν κοινόχρηστοι χώροι στην περιοχή. Μετά τη συζήτηση αναδείχθηκαν επίσημα ζητήματα εγκατάλειψης, έλλειψης πεζοδρομίων και βανδαλισμών σε παιδικές χαρές, με τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Βασιλείου να τονίζει το υψηλό κόστος αποκατάστασης ζημιών για το Δήμο Αγρινίου. Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι μετά τις 11 Ιουνίου συνεργεία του Δήμου θα πραγματοποιήσουν εργασίες καθαριότητας και καλοπισμού στην περιοχή. Θετικά κρούσματα ευλογιάς εργοπροβάτων επιβιβαιώθηκαν στην Ετωλοκανανία με την αιστεία να εντοπίζεται στην περιοχή της Αμφιλοχίας. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν επιβεβαιωθεί 3 κρούσματα και ήδη 2 εκτροφές θανατώθηκαν, ενώ αναμένεται να θανατωθεί και τρίτη στο πλαίσιο των υγειονομικών πρωτοκόλων. Συνολικά εκτιμάται ότι θα θανατωθούν περίπου 100 εργοπρόβατα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα για ακόμη ένα ύποπτο δείγμα. Ο Δήμος Αγρινίου ανακοίνωσε την έναρξη εγγραφών για βρέφη και νήπια στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2026-27. Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά από 28 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2026 μέσω της πλατφόρμας του Δήμου και της σελίδας Preschool. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια γεννημένα από 1 Πρώτου του 23 έως 31 Τρίτου του 24, βρέφη γεννημένα από 1 Τετάρτου του 24 έως 31 Τρίτου του 26. Απαραίτητη η υποβολή όλων των δικαιολογητικών, ενώ οι γονείς καλούνται να συμμετάσχουν και στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑ για βάουτσερ. Πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Αγρινίου. 2 ανηλικοί 15 και 14 ετών συνελήφθησαν στο Μεσολόγγι και ένας ενήλικος αναζητείται για ληστεία σε βάρος 11χρονου. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες με χρήση βίας αφαίρεσαν από το παιδί χρηματικό ποσό και τα αθλητικά παπούτσια του. Ο 11χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Οι ίδιοι φέρονται να είχαν επιτεθεί και στην προηγούμενη ημέρα σε συγγενικά πρόσωπα του παιδιού 14 και 16 ετών, με αποτέλεσμα 16χρονος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Συνελήφθη επίσης η μητέρα των δύο ανήλικων για παραμέληση εποπτείας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ετωλοκανανίας, παράλληλη έδρα Μεσολογγίου. Μία σημαντική διάκριση για την ΑΦΠΑΚΤΟ και την νεανική επιστημονική κοινότητα της χώρας σηματοδοτεί η επιλογή 3 μαθητών στην Εθνική Αντιπροσωπεία για το Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Ο Γιώργος Γκέκας, δεύτερο λύκειο ΑΦΠΑΚΤΟ, η Νικολέτα Μαλιάρη, καλλιτεχνικό γυμνάσιο Λύκειο Μεσολογγίου και ο Γιώργος Μαμπάνης, εκπαιδευτήρια Κοτρώνη, διακρίθηκαν στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Το project του με τίτλο Βόρο ΑΕΞ, Ξεχώρισε και επιλέχτηκε ως ένα από τα κορυφαία της Ελλάδας με στόχο την αντιμετώπιση ενός σημαντικού προβλήματος που απειλεί τις μέλισσες, αξιοποιώντας προσεγγίσεις φυσικής και μηχανικής. Το Εργαστήριο Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ετωλοκανανίας και η ομάδα Το Σεγντούκι του Παππού διοργανώνουν τη γιορτή αφήγησης το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο Μουσείο Ιστορίας Εκπαίδευσης στο Αγγελόκαστρο. Η φετινή εκδήλωση έχει ως θέμα οι σχολικές αναμνήσεις του παππού και της γιαγιάς με τη συμμετοχή 21 μαθητών από 5 δημοτικά σχολεία του νομού, οι οποίοι κατέγραψαν ιστορίες και εμπειρίες παλαιότερων γενιών μέσα από ψηφιακή αφήγηση, ηχητικά ντοκουμέντα και γραπτά κείμενα. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται μουσικά από το συγκρότημα Ιθορίες και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγγελοκάστρου, ενώ θα ακολουθήσει τελετή ονοματοδοσίας και αγιασμός της νέας αίθουσας βιβλιοθήκης του Μουσείου. Οι επισκέπτες θα συμμετάσχουν επίσης σε διαδραστικές δράσεις αφήγησης, ενώ θα παρουσιαστούν έργα και παραμύθια της συγγραφέας Αριάθνης Δάντε. Η εκδήλωση θα παρουσιαστεί από την ίδια και τον υπεύθυνο του Μουσείου, με την προσέλευση των μαθητών και των οικογενειών να ορίζεται στις 7.30 το απόγευμα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
6: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
6: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
6: 6976-79-80-23.
7: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Καφέ. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
8: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
9: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
10: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
9: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
10: Κοίτα ποιος να μιλάει.
9: Γιατί?
10: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
9: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
11: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
12: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
13: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
14: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
15: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα!
3: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
16: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
17: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζει το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
18: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
17: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Μήλος. Αρτοποιία αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο.
19: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια.
20: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
19: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
20: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
19: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
20: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
21: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
22: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: τέλος.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ.

Radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
5: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51-643.
3: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
7: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
8: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
7: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
9: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
7: Ό,τι ψάχνει σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
9: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
7: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
10: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
11: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
12: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος!

0: άκουσα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
1: Από πού την είχατε πάρει?
0: Από το γυροδικείο.
2: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
0: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
2: Ησυχία. Αθώος ο κατηγορούμενος.
3: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
4: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
3: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
4: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: είχαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
2: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
1: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
1: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
2: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
3: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
7: Ξαναρθείς πως πρέπει να ξεχάσω.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Είναι Άνια.
2: Με δανούρια μου.
1: Θες να στήξεις το ρήγμα.
2: Αχ, αγόρια μου.

0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Επίβλεψη σε δύο σημαντικά έργα στο Δήμο Αγρινίου πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκανανίας Θανάσης Μαυρομάτης, επισκεπτόμενος το Πανετόλιο και τον Άγιο Ανδρέα. Στον Άγιο Ανδρέα παρακολούθησε την εξέλιξη των εργασιών για την ανάπλαση και διαμόρφωση υπαίθριου αθλητικού χώρου. Πρόκειται για έργο που στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς χώρου άθλησης και αναψυχής, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων και θα αναβαθμίσει συνολικά την περιοχή. Στο Πανετόλιο, ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε για τις εργασίες ασφατόστρωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τη βελτίωση του οδικού δικτύου, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη διευκόλυνση της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών. Ο κ. Μαυρομάτης υπογράμμισε τη σημασία της συστηματικής παρακολούθησης των έργων που υλοποιούνται στην Ετωλοκανανία, επισημένοντας ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει παρεμβάσεις που ενισχύουν τις υποδομές και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Το βραβείο Καινοτομίας Μιχάλης Χριστάκης για το ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβαλλοντικό παρατηρητήριο ανέλαβε ο Δήμος Αγρινίου στην Άττικα Green Expo. Ο Δήμος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, σε ανάρτησή του εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διάκριση, κάνοντας λόγο για σημαντική εθνική αναγνώριση της στρατηγικής επιλογής του Δήμου να επενδύσει στη γνώση, στην τεχνολογία και στις καινοτόμες πολιτικές για τον πολίτη, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το βραβείο απονεμήθηκε από τα Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλεισθένης. Θετικά γνωμοδότησε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου στο αίτημα 30 κατοίκων για δημιουργία παιδικής χαράς στις εργατικές κατοικίες του ΔΑΚ. Ωστόσο, η υλοποίηση του έργου παραμένει αβέβαιη καθώς ο χώρος ανήκει στη ΔΥΠΑ. Η απόφαση θα διαβιβαστεί στους μελετητές του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου ώστε να προβλεφθούν κοινόχρηστοι χώροι στην περιοχή. Μετά τη συζήτηση αναδείχθηκαν επίσημα ζητήματα εγκατάλειψης, έλλειψης πεζοδρομίων και βανδαλισμών σε παιδικές χαρές, με τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Βασιλείου να τονίζει το υψηλό κόστος αποκατάστασης ζημιών για το Δήμο Αγρινίου. Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι μετά τις 11 Ιουνίου συνεργεία του Δήμου θα πραγματοποιήσουν εργασίες καθαριότητας και καλοπισμού στην περιοχή. Θετικά κρούσματα ευλογιάς εργοπροβάτων επιβιβαιώθηκαν στην Ετωλοκανανία με την αιστεία να εντοπίζεται στην περιοχή της Αμφιλοχίας. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν επιβεβαιωθεί 3 κρούσματα και ήδη 2 εκτροφές θανατώθηκαν, ενώ αναμένεται να θανατωθεί και τρίτη στο πλαίσιο των υγειονομικών πρωτοκόλων. Συνολικά εκτιμάται ότι θα θανατωθούν περίπου 100 εργοπρόβατα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα για ακόμη ένα ύποπτο δείγμα. Ο Δήμος Αγρινίου ανακοίνωσε την έναρξη εγγραφών για βρέφη και νηπία στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2026-27. Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά από 28 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2026 μέσω της πλατφόρμας του Δήμου και της σελίδας Preschool. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια γεννημένα από 1 Πρώτου του 23 έως 31 Τρίτου του 24, βρέφη γεννημένα από 1 Τετάρτου του 24 έως 31 Τρίτου του 26. Απαραίτητη η υποβολή όλων των δικαιολογητικών, ενώ οι γονείς καλούνται να συμμετάσχουν και στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑ για βάουτσερ. Πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Αγρινίου. 2 ανηλικοί 15 και 14 ετών συνελήφθησαν στο Μεσολόγγι και ένας ενήλικος αναζητείται για ληστεία σε βάρος 11χρονου. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες με χρήση βίας αφαίρεσαν από το παιδί χρηματικό ποσό και τα αθλητικά παπούτσια του. Ο 11χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Οι ίδιοι φέρονται να είχαν επιτεθεί και στην προηγούμενη ημέρα σε συγγενικά πρόσωπα του παιδιού 14 και 16 ετών, με αποτέλεσμα 16χρονος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Συνελήφθη επίσης η μητέρα των δύο ανήλικων για παραμέληση εποπτείας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ετωλοκανανίας, παράλληλη έδρα Μεσολογγίου. Μία σημαντική διάκριση για την ΑΦΠΑΚΤΟ και την νεανική επιστημονική κοινότητα της χώρας σηματοδοτεί η επιλογή 3 μαθητών στην Εθνική Αντιπροσωπεία για το Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Ο Γιώργος Γκέκας, δεύτερο λύκειο ΑΦΠΑΚΤΟ, η Νικολέτα Μαλιάρη, καλλιτεχνικό γυμνάσιο Λύκειο Μεσολογγίου και ο Γιώργος Μπαμπάνης, εκπαιδευτήρια Κοτρώνη, διακρίθηκαν στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Το project του με τίτλο Βόρο ΑΕΞ ξεχώρισε και επιλέχθηκε ως ένα από τα κορυφαία της Ελλάδας με στόχο την αντιμετώπιση ενός σημαντικού προβλήματος που απειλεί τις μέλισσες, αξιοποιώντας προσεγγίσεις φυσικής και μηχανικής. Το Εργαστήριο Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ετωλοκανανίας και η ομάδα Το Σελντούκι του Παππού διοργανώνουν τη γιορτή αφήγησης το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο Μουσείο Ιστορίας Εκπαίδευσης στο Αγγελόκαστρο. Η φετινή εκδήλωση έχει ως θέμα οι σχολικές αναμνήσεις του παππού και της γιαγιάς με τη συμμετοχή 21 μαθητών από 5 δημοτικά.

0: σχολεία του νομού, οι οποίοι κατέγραψαν ιστορίες και εμπειρίες παλαιότερων γενιών μέσα από ψηφιακή αφήγηση, ηχητικά ντοκουμέντα και γραπτά κείμενα. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται μουσικά από το συγκρότημα Ιθορίες και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγγελοκάστρου, ενώ θα ακολουθήσει τελετή ονοματοδοσίας και αγιασμός της νέας αίθουσας βιβλιοθήκης του Μουσείου. Οι επισκέπτες θα συμμετάσχουν επίσης σε διαδραστικές δράσεις αφήγησης, ενώ θα παρουσιαστούν έργα και παραμύθια της συγγραφέας Αριάδνης Δάντε. Η εκδήλωση θα παρουσιαστεί από την ίδια και τον υπεύθυνο του Μουσείου, με την προσέλευση των μαθητών και των οικογενειών να ορίζεται στις 7.30 το απόγευμα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13, 26410-25165.
4: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
5: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
4: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
5: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
4: Και είσοδος υπέροχη.
5: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
4: Και το μπάρμπεκιου.
5: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
6: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
5: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
6: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-27940.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
5: Αχ, οι μικροί μας αθλητές! Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
8: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή? Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
5: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
8: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-57-778.
8: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Keep, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
3: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, Εμείς τεστά.

0: Πάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
1: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
1: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
0: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
1: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
1: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
1: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
0: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
3: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
0: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
3: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
6: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
6: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
5: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
6: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47 100.
5: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
7: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46922.
8: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένο Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
9: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
4: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
5: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
4: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
5: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
4: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
5: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
4: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
4: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
5: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
4: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
6: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
7: Τα κουλουράκια.
8: Α, μου τα κουλουράκια, λιλά.
7: Δεν τρέπεσαι λίγο. Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
8: Κοίτα ποιο να μιλάει. Γιατί. Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς. Πού είναι τα παγωτά. Λείπει όλο το πάνω ράφι.
7: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
9: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
10: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
11: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
12: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας?
13: Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-059-624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
14: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
13: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
15: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
13: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
15: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
13: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την Οστινιά έχει σκέρτσο.
16: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
17: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
16: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
18: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
16: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
18: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
16: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
19: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
20: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy. Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
22: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

αρχίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Πάλι νομίζω τη ζήλεψες ξανά. Πάλι νομίζω πως τιμώνεις δίχως λόγο. Πάλι από λάθος μου τις μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Επίβλεψη σε δύο σημαντικά έργα στο Δήμο Αγρινίου πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκαιρανίας Θανάσης Μαυρομάτης, επισκεπτόμενος το Πανετόλιο και τον Άγιο Ανδρέα. Στον Άγιο Ανδρέα παρακολούθησε την εξέλιξη των εργασιών για την ανάπλαση και διαμόρφωση υπαίθριου αθλητικού χώρου. Πρόκειται για έργο που στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς χώρου άθλησης και αναψυχής, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων και θα αναβαθμίσει συνολικά την περιοχή. Στο Πανετόλιο, ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε για τις εργασίες ασφατόστρωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τη βελτίωση του οδικού δικτύου, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη διευκόλυνση της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών. Ο κ. Μαυρομάτης υπογράμμισε τη σημασία της συστηματικής παρακολούθησης των έργων που υλοποιούνται στην Ετωλοκαιρανία, επισημένοντας ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει παρεμβάσεις που ενισχύουν τις υποδομές και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Το βραβείο Καινοτομίας Μιχάλης Χριστάκης για το ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβαλλοντικό παρατηρητήριο ανέλαβε ο Δήμος Αγρινίου στην Άττικα Green Expo. Ο Δήμος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, σε ανάρτησή του εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διάκριση, κάνοντας λόγο για σημαντική εθνική αναγνώριση της στρατηγικής επιλογής του Δήμου να επενδύσει στη γνώση, στην τεχνολογία και στις καινοτόμες πολιτικές για τον πολίτη, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το βραβείο απονεμήθηκε από τα Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλεισθένης. Θετικά γνωμοδότησε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου στο αίτημα 30 κατοίκων για δημιουργία παιδικής χαράς στις εργατικές κατοικίες του ΔΑΚ. Ωστόσο, η υλοποίηση του έργου παραμένει αβέβαιη καθώς ο χώρος ανήκει στη ΔΥΠΑ. Η απόφαση θα διαβιβαστεί στους μελετητές του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου ώστε να προβλεφθούν κοινόχρηστοι χώροι στην περιοχή. Μετά τη συζήτηση αναδείχθηκαν επίσημα ζητήματα εγκατάλειψης, έλλειψης πεζοδρομίων και βανδαλισμών σε παιδικές χαρές, με τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Βασιλείου να τονίζει το υψηλό κόστος αποκατάστασης ζημιών για το Δήμο Αγρινίου. Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι μετά τις 11 Ιουνίου συνεργεία του Δήμου θα πραγματοποιήσουν εργασίες καθαριότητας και καλοπισμού στην περιοχή. Θετικά κρούσματα ευλογιάς εργοπροβάτων επιβιβαιώθηκαν στην Ετωλοκαιρανία με την αιστεία να εντοπίζεται στην περιοχή της Αμφιλοχίας. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν επιβεβαιωθεί 3 κρούσματα και ήδη 2 εκτροφές θανατώθηκαν, ενώ αναμένεται να θανατωθεί και τρίτη στο πλαίσιο των υγειονομικών πρωτοκόλων. Συνολικά εκτιμάται ότι θα θανατωθούν περίπου 100 εργοπρόβατα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα για ακόμη ένα ύποπτο δείγμα. Ο Δήμος Αγρινίου ανακοίνωσε την έναρξη εγγραφών για βρέφη και νηπία στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2026-27. Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά από 28 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2026 μέσω της πλατφόρμας του Δήμου και της σελίδας Preschool. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια γεννημένα από 1 πρώτου του 23 έως 31 τρίτου του 24, βρέφη γεννημένα από 1 τετάρτου του 24 έως 31 τρίτου του 26. Απαραίτητη η υποβολή όλων των δικαιολογητικών, ενώ οι γονείς καλούνται να συμμετάσχουν και στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑ για βάουτσερ. Πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Αγρινίου. Δύο ανηλικοί 15 και 14 ετών συνελήφθησαν στο Μεσολόγγι και ένας ενήλικος αναζητείται για ληστεία σε βάρος 11χρονου. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες με χρήση βίας αφαίρεσαν από το παιδί χρηματικό ποσό και τα αθλητικά παπούτσια του. Ο 11χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Οι ίδιοι φέρονται να είχαν επιτεθεί και στην προηγούμενη ημέρα σε συγγενικά πρόσωπα του παιδιού 14 και 16 ετών, με αποτέλεσμα 16χρονος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Συνελήφθη επίσης η μητέρα των δύο ανήλικων για παραμέληση εποπτείας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ετωλοκαιρανίας, παράλληλη έδρα Μεσολογγίου. Μία σημαντική διάκριση για την ΑΦΠΑΚΤΟ και την νεανική επιστημονική κοινότητα της χώρας σηματοδοτεί η επιλογή 3 μαθητών στην Εθνική Αντιπροσωπεία για το Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Ο Γιώργος Γκέκας, δεύτερο λύκειο ΑΦΠΑΚΤΟ, η Νικολέτα Μαλιάρη, καλλιτεχνικό γυμνάσιο Λύκειο Μεσολογγίου και ο Γιώργος Μπαμπάνης, εκπαιδευτήρια Κοτρώνη, διακρίθηκαν στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Το project του με τίτλο Βόρο ΑΕΞ Ξεχώρισε και επιλέχτηκε ως ένα από τα κορυφαία της Ελλάδας με στόχο την αντιμετώπιση ενός σημαντικού προβλήματος που απειλεί τις μέλισσες, αξιοποιώντας προσεγγίσεις φυσικής και μηχανικής. Το Εργαστήριο Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ετωλοκανονίας και η ομάδα Το Σεϊντούκι του Παππού διοργανώνουν τη γιορτή αφήγησης το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο Μουσείο Ιστορίας Εκπαίδευσης στο Αγγελόκαστρο. Η φετινή εκδήλωση έχει ως θέμα οι σχολικές αναμνήσεις του παππού και της γιαγιάς με τη συμμετοχή 21 μαθητών από 5 δημοτικά σχολεία του νομού, οι οποίοι κατέγραψαν ιστορίες και εμπειρίες παλαιότερων γενιών μέσα από ψηφιακή αφήγηση, ηχητικά ντοκουμέντα και γραπτά κείμενα. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται μουσικά από το συγκρότημα Ιθορίες και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγγελοκάστρου, ενώ θα ακολουθήσει τελετή ονοματοδοσίας και αγιασμός της νέας αίθουσας βιβλιοθήκης του Μουσείου. Οι επισκέπτες θα συμμετάσχουν επίσης σε διαδραστικές δράσεις αφήγησης, ενώ θα παρουσιαστούν έργα και παραμύθια της συγγραφέας Αριάθνης Δάντε. Η εκδήλωση θα παρουσιαστεί από την ίδια και τον υπεύθυνο του Μουσείου, με την προσέλευση των μαθητών και των οικογενειών να ορίζεται στις 7.30 το απόγευμα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
3: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
3: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
3: 6976-79-80-23.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών.
7: Κρουαζιέρες.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58-314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
9: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
10: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
8: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
11: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
13: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
14: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζει το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον Κύκλο της.
15: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
14: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
16: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
9: Μάλιστα.
16: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
9: Μέρι.
16: Έλα.
9: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
16: Γιατί?
9: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
17: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
18: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
19: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
9: Μήπως να πετάμε τότε.
19: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
20: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
21: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
22: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
21: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
22: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
21: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
22: Καθαριστήρια So Clean.
21: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
22: και πλατεία 3 Φανάρια.
21: Και στο www.showclean.gr.
20: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
0: Ραδιόραμα.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 9:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1 με 4 το μεσημέρι στο Ράδιο Όραμα 101,7.
4: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
5: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
6: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
7: Μαμά μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
8: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
12: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
13: Με τη μέθοδο Dallas.
1: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
12: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
1: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
12: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
1: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
12: Dallas.
1: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
12: Τηλέφωνα 2641045544
1: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255878787.
14: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
14: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
15: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
16: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641054031. 6945-990-326.
17: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumé. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumé. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιωργα, Αγρίνιο.
18: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
19: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
20: Το Double Espresso Café.
19: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
20: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
19: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
20: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
19: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
20: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
19: Double Espresso Café.
20: Διπλή απόλαυση.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθους
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
5: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
6: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
5: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
5: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
5: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
7: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
4: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
8: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
4: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
8: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή,

0: Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
1: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
2: Και ήρθε σε μένα.
3: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
1: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
3: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
0: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244. 42 44.
3: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
4: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
5: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 98 38 και στο metallicakteria.com.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
10: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

Η πιο πιστή μου συντροφιά για μένα είναι ο πόνος. Φίλοι και φίλες μ' άφησαν

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
2: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
2: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Για ατελείωτες βουτιές.
2: 6976-79-80-23.
4: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
5: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
7: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
8: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats.
9: παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Πέτη. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
10: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
11: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
12: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
16: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
15: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
16: Δηλαδή
15: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο. Ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
17: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
18: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
17: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 26410-27-940.
17: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

φτώχο σου. Κι εγώ που ξέρω πως θες να φύγεις, ψάχνεις αιτία, ψάχνεις για άλλο θύο. Με κουφιά λόγια πλήγες ανοίγεις και καταλήγεις να σε χαμαλωτήσεις.

χωρίς να έχω την ψυχή. Χωρίς να έχω την ψυχή.

Καινούργιες σφαίρες βάζεις και πάλι μες στη θαλάμη, μέσα στο όπλο σου. Και την καρδιά μου βάζεις σημάδι κι απόψε πάλι με κάνεις στόχος σου. Κι αν είναι κάτι που το προβλέπω μέσα στο βλέμμα το παγωμένο σου, που δεν μ' αρέσει και δεν το θέλω, είναι το τέλος, είναι το τέλος σου.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
4: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
5: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
6: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική από κοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
4: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Μήλος, αρτοποιία, αλευροποιία.
8: τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο.
9: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
10: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
9: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
10: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
9: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
10: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
9: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
10: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
9: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
10: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
9: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
11: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
13: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
13: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών.
13: Κρουαζιέρες.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-58-314.
13: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
15: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
16: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
17: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον κόμβο Σικιάς.
18: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941, 468, 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
3: Άση, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
4: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
2: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410, 29932. Και καλά και φθηνά.
5: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
2: Olga's Clean, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
6: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
7: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
8: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
9: Ψητοπολείο θεμελής.
8: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
8: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
9: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
11: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
12: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
14: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
12: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
14: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
12: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
15: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
16: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410-54031. 6945-990-326.
4: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumet. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμε σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumet. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιωργα, Αγρίνιο.
3: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
8: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
9: Με τη μέθοδο Dallas.
8: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
9: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
8: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
9: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
8: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
9: Dallas.
8: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
9: Τηλέφωνα 26410-45544
8: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
11: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
12: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
13: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
14: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
15: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
13: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
15: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410-57-778.
15: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
16: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.pavlakarapanos.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
17: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
6: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
7: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόνη.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: σα κρολινιά στα βράχια.
1: Όποιος κλαίει είναι
0: Ελλάς.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι μία.
4: Ράδιο όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.

0: αγαπάς.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συνεχίζουμε με δύο τραγούδια από μια ειδική ομάδα του Ρεμπέτικου. Έχουν μεγάλο μουσικό ενδιαφέρον. Έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του και μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν απαγορευμένο. Τα χασικλίδικα.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
2: Radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.